0: Ζου 90,8. Εδώ. Ακούτε το νούμερο 1 πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης.
1: Βασίλη
0: Μπινάκης and the Boss Crew in the morning.
2: Όχι πάνε GMO. Twisted

90,8 μπήκε στο κινητό σου. Κατέβασε τώρα το νέο Zoo App σε iOS και Android smartphones δωρεάν.

0: κρεβάτι και το έβγαλα μεγαλύτερο. Έλα ρε φίλε, μικρό στο μάτι, μεγάλο
1: στο κρεβάτι.
2: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
3: Good morning, everybody.
2: Κάθε πρωί στις 7.

Ζου 90,8. Εδώ. Ακούτε το νούμερο 1 πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης. Bill Nackis and the Boss Crew in the morning. Κάθε πρωί στις 7.

0: Κάθε πρωί, 7 με 11, όλοι ακούνε.
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Ωραία, πέρασα χθες. Κάναμε έτσι κάτι λίγο μικρό με τον Κώστα, γιατί είχε τα γενέθλιά του.
3: Τι, ένα γύρο μόνο. Δεν κάνατε διπλό.
4: Ναι, αλλά με απόλα.
3: Να σου πω κάτι.
4: Απόλα. Με απόλα, γύρω.
3: Με ρακλού μου, εσύ. Κερνάει το κορίτσι.
4: Αυτά είναι.
2: Κάθομαι σε μια γωνίτσα. Ο Κώστας είναι αυτός που πιάνει το 90%. Καλά. Έρχεται κοντά μου.
3: Το σαλιγκάρι.
4: Σιγά σιγά.
3: Και τα κεράσματα το βράδυ και θέλει να φάει και πρωινό.
4: Βέβαια.
3: Όσο να φας, ας κάσεις από το σεξ.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
1: Good morning, everybody.

0: Το πιο κεφάτο πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης διπλασιάζει τις πιθανότητες. Παίξε δύο φορές καθημερινά στις 8 και 20 και 10 και 20 και κέρδισε έως 200 ευρώ μετρητά στο Bill Nackis and the Boss Crew in the Morning. Beat the Bomb στον Zoo 90,8. Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού.
1: Zoo Power. Αυτή την εβδομάδα, Άνιμα, Λίζα, Bad Angel. Yeah.

0: Ζου 90,8. Εδώ. Ακούτε το νούμερο 1 πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης.
1: Βασίλη
0: Μπινάκης and the Boss Crew in the morning.
2: Όχι πάνε GMO. Κλείστε το

0: Κάθε πρωί, 7 με 11, όλοι ακούνε.
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Η πρώτη λέξη για σένα είναι ο φραπές και η δεύτερη λέξη, Νάνση.
3: Κολάν.
2: Κολάν.
4: Το πρωί που ξυπνάω,
2: ναι,
4: για φραπέ διψάω, το κολάν μου φοράω και στο φίνικα πάω φραπεδάρα να πιω.
2: Και ποιητής ο αρχιτέκτονας.
3: Εντάξει, καλή τέχνης.
5: Δύο φιλαράκια πίνουν το καφέ τους. Κάποια στιγμή λέει ο ένας, ρε Σιφώντα, σήμερα το πρωί έβαλα το πουλί μου, λέει, πάνω στο μάτι της κουζίνας και το μέτρησα. Σοβαρά, λέει ο άλλος. Ναι, λέει, μετά το μέτρησα και πάνω στο κρεβάτι και το έβγαλα μεγαλύτερο. Έλα ρε φίλε, μικρό στο μάτι, μεγάλο στο κρεβάτι.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
1: Good morning, everybody.

Ζου 90,8. Παρέα, η καλύτερη. Μουσική, μόνο επιτυχίες. Ζου 90,8. Πες με τις επιτυχίες.

the boom. Το πιο κεφάτο πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης διπλασιάζει τις πιθανότητες. Παίξε δύο φορές καθημερινά στις 8 και 20 και 10 και 20 και κέρδισε έως 200 ευρώ μετρητά στο Bill Nackis and the Boss Crew in the Morning. Beat the Bomb στον Zoo 90,8. Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού.

0: κάθε πρωί 7 με 11 όλοι ακούνε
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Επειδή ξέρω ότι τα καταφέρνει μόνος του, ναι. Δεν είχα σκεφτεί ότι πρέπει να του δώσω κάτι, ένα τυράκι ας
3: πούμε. Ο Σκάτς είναι σουλτάνος. Θέλει να είναι ξαπλωμένος και να του τις φέρνεις. Είναι σουλτάνος.
2: Και εγώ τη
3: το φοράκι αυτό το μεγάλο του σουλτανέλιο.
4: Σαρίκι.
3: Έτσι και δεν ξέρω. Αυτό και θέλει να του τις πηγαίνεις. Αυτή της αρέσει. Ναι, την κρατάμε. Κάτσε αριστερά. Αυτή πάρ' την πίσω να την βάλεις στην κουζίνα. Είναι σουλτάνος άνθρωπος.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
1: Good morning everybody.
0: Κάθε πρωί στις 7.

0: κάθε πρωί. 7 με 11. Όλοι ακούνε.
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Ωραία, πέρασα χθες. Κάναμε έτσι κάτι λίγο μικρό με τον Κώστα γιατί είχε τα γενέθλιά του.
3: Τι, ένα γύρο μόνο. Δεν κάνατε διπλό.
4: Ναι, αλλά με απόλα.
3: Να σου πω κάτι.
4: Απόλα. Με απόλα.
3: Με ρακλού μου εσύ. Κερνάει το κορίτσι.
4: Αυτά είναι.
2: Κάθομαι σε μια γωνίτσα. Ο Κώστας είναι αυτός που πιάνει το 90%. Καλά. Έρχεται κοντά μου.
3: Δεν το σαλιγκάρι.
4: Σιγά σιγά.
3: Και τα κεράσματα το βράδυ και θέλει να φάει και πρωινό.
4: Πόσο
3: να φας, ένας κάσεις από το σεξ.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
1: Good morning, everybody.
0: Κάθε πρωί στις 7.

0: κάθε πρωί 7 με 11 όλοι ακούνε
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Η πρώτη λέξη για σένα είναι ο φραπές και η δεύτερη λέξη, Νάνση,
3: κολάν.
4: Το πρωί που ξυπνάω,
2: ναι,
4: για φραπέ διψάω, το κολάν μου φοράω και στο φίνικα πάω φραπεδάρα να πιω.
2: Και ποιητής ο αρχιτέκτονας.
3: Εντάξει, καλή τέχνης.
5: Δύο φιλαράκια πίνουν το καφέ τους. Κάποια στιγμή λέει ο ένας, ρε Σιφόντα, σήμερα το πρωί έβαλα το πουλί μου, λέει, πάνω στο μάι της κουζίνας και το μέτρησα. Σοβαρά, λέει ο άλλος. Ναι, λέει, μετά το μέτρησα και πάνω στο κρεβάτι και το έβγαλα μεγαλύτερο. Έλα ρε φίλε, μικρό στο μάτι, μεγάλο στο κρεβάτι.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
1: Good morning, everybody.
0: Κάθε πρωί στις 7.

0: me.
1: Με πήραν τηλέφωνο από έρευνα.
2: Ωραία, και τι απάντησες?
1: Ζου 90,8.
2: Ουφ, σώθηκες. Γιατί αν τολμούσες να πεις άλλο σταθμό, θα σε είχα διαγράψει και από το Instagram.
3: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, μην είσαι λόκο, πες Ζου 90,8.
4: Μας είπα να φτιάξουμε ένα σποτ για να διαφημίσουμε την εκπομπή. Εγώ είμαι ο Μαργαρίτης και Χαγιάς.
5: Εγώ είμαι ο Βασίλης Βαρσάμης.
6: Και εγώ είμαι η Κατερίνα Καρακιτσάκη.
4: Γενικά στην εκπομπή μιλάω στο μικρόφωνο.
7: Πάρτε μια σειρά παρακαλώ.
5: Ναι, και εγώ κάπως έτσι κάνω.
6: Εγώ μιλάω την ώρα που μιλάνε οι άλλοι δύο από πάνω τους.
4: Παίζουμε τραγούδια.
5: Λέμε αστεία.
6: Καλά είναι, καλά.
4: Να μας ακούτε.
5: Είμαστε οι Troublemakers.
6: Στον Ζου 90,8.
7: Στις 4 είμαστε.
4: Κάθε μέρα στις 4.
8: Η ώρα είναι 7. Ώρα να έρθεις στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
9: 3 φρέντο εσπρέσο.
10: Lucky.
9: Τάκι.
10: Lucky 13.
9: Τάκι με λένε. Είμαι 43.
11: Ρε, θες γιατρό?
12: Αυτοκίνητο θέλω. Ξεκίνησε ο διαγωνισμός Lucky 13 στα For All. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
9: Η τύχη ευνοεί τους τολμηρούς. Εσύ δεν τολμάς να πεις τη μάνα σου να πιούμε μόνοι έναν καφέ. Αυτοκίνητο θα κερδίσεις.
13: Κύριε Lucky, έτοιμα.
9: Τάκης.
13: Κύριε Τάκη. Στα For All είσαι Lucky. Η τύχη δεν ευνοεί τους τολμηρούς. Ευνοεί όσους έρχονται For All.
14: Διαγωνισμός Lucky 13. 13 χρόνια στα For All είσαι Lucky.
13: Και ας σε λένε Τάκη.
15: Beat the Bomb. Beat the Bomb. Το πιο κεφάτο πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης διπλασιάζει τις πιθανότητες. Παίξε 2 φορές καθημερινά στις 8 και 20 και 10 και 20 και κέρδισε έως 200 ευρώ μετρητά στο Bill Nackis and the Boss Crew in the Morning. Beat the Bomb στον Ζου 90,8. Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού.
16: Zoo Power. Αυτή την εβδομάδα, Άνιμα, Λίζα, Bad Angel.

Η ώρα είναι 7 ακριβώς. Και τώρα, το ραδιόφωνο σου με υπερηφάνεια παρουσιάζει το νούμερο 1 πρωινό της πόλης. Τους ξέρετε, τους αγαπάτε, τους λατρεύετε. Υποδεχτείτε τον Big Boss του ραδιοφώνου και την Boss Crew. Γιατί το πάρτι ξεκινάει στις 7.

0: Καλημέρα για σας που είστε τέτοια ώρα στο πόδι και τι να κάνετε. Μπορείτε να κάνετε και αλλιώς. Εμείς μπορούμε να κάνουμε και αλλιώς. Να, εδώ είμαστε. Καλημέρα, Θεσσαλονίκη. Καλημέρα στην Ελλάδα μας. Όλοι ήρθαμε, σκάσαμε μύτη με σκατζόχυρο.
1: Πολύ καλημέρα!
0: Και με την Ανσούλα μου.
2: Καλημέρα σας.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning. Πολύ ποικιλιακό το show και σήμερα μέχρι και τις 11. Και αυτό που με κουράζει είναι που είναι πολύ μέρα όταν ξυπνάμε πια.
2: Ναι, και
0: το
2: εμένα.
0: Το ανάποδο. Δηλαδή ο Γκρινιάρης συνεχίζει και είναι Γκρινιάρης. Αλλά και εσένα μου είπες. Δηλαδή,
2: αχ, με ξέρεις τι με εκνευρίζει. Με εκνευρίζει καταρχήν που με το που βγαίνω από το δωμάτιο μου έρχεται όλο το φως σαν να έχω προβολή στα μούτρα
0: μου.
2: Και με ξυπνάει πολύ απότομα. Πριν προλάβω να πλύνω τα.
0: Και πριν προλάβουμε να βρίσουμε γιατί ξυπνήσαμε.
2: Α, μπράβο.
0: Δεν προλαβαίνουμε ούτε να βρίσουμε γιατί ξυπνήσαμε.
2: Και μετά όταν ανεβαίνουμε, έτσι όπως είναι ο ήλιος εκείνο το σημείο.
0: Δεν μπορούμε να οδηγήσουμε.
2: Ακριβώς μέσα στα μάτια.
0: Εσείς κάτσε.
1: Το ίδιο το παθαίνω και εγώ εδώ στην ανηφόρτα αν έρχομαι.
0: Έχεις θέματα.
1: Όχι, θέματα δεν έχω.
0: Σε ενοχλεί που ξυπνάμε τόσο νωρίς και έχει τόσο πολύ ήλιο.
1: Κοίτα, και να μ' άφηνες κάνε 20 λεπτό παραπάνω να κοιμόμουν. Οπότε δεν με ενοχλεί καθόλου.
0: Γέροντα. Beat the bomb, κυρίες και κύριοι, στις 8 και 20 και στις 10 και 20 έως 200 ευρώ μετρητά τη φορά για δύο από εσάς. Βεβαίως από την εταιρεία Δημάκης. Έχουμε τα σύνδετα στις 9 και 10 από τα TGI Fridays και σε λίγο παίζουμε σπιτόγα τους μαζί με τα κοσμήματα Λάβη.
2: Μουστοκούλουρο έφερα σήμερα,
0: ναι,
2: να
0: το είδα,
2: φάω
0: τι?
2: Με τον καφέ μου.
0: Πώς σου ήρθε τώρα?
2: Είχα πάρα πολλά χρόνια να φάω και τα είδα έτσι ωραία.
0: Στην νηστεία
2: λέω...
0: τα έπαιρνα εγώ αυτά. Στην νηστεία.
2: Ναι, μ' αρέσουν όμως.
0: Αγαπημένα της μητέρας μου τα μουστοκούλουρα.
2: Μ' αρέσουν και αυτή η κανέλα που βγάζει.
0: Ναι,
2: πολύ
0: ναι, είναι πολύ ωραία, είναι πολύ ωραία. Εμείς μια μπουγατσούλα χτυπήσαμε,
2: εσείς,
0: κυρία
2: κλασικά
0: μου. Και φυσικά ο Σκάς δεν την ακουμπάει πλέον. Όχι. Γιατί παλιά τον είχα σύμμαχο, εσύ τίποτα.
2: Και τώρα που πάει και για μπάνιο κάθε τρεις και
0: καλά,
2: λίγο.
0: Καλά, τι να λέει αυτό. Ας πάει, ας τρέξει λίγο παραπάνω. Πήγε και στο τάκι φωτό.
1: Πήγα και εκεί.
0: Και θα χάνει κιλά τώρα.
1: Ναι, τρώω, ξεκινά. Άσπρα αυγάτρο. Άσπρα αυγάτρο.
2: Καλά.
0: Καλημέρα, καλημέρα. Τι σταμάτα να βάλω μουσική, δεν με τρέλανε στον εγκέφαλό μου. Να πάρω λίγο το 12-12 να ξεχαστώ. Άσπρα αυγά, μαύρα αυγά. Καλημέρα.

0: πολλά μηνύματα για τα άσπρα αυγά του Σκαντζόχυρου. Ασπράδια ήθελε να πει. Εντάξει, παιδιά, το καταλαβαίνουμε. Μην κάνετε τέτοιες αναλύσεις ότι υπάρχουν και σκούρα αυγά κτλ. Άλλα εννοούσε αυτό. Αφήστε το καλύτερα. Καλημέρα σήμερα, 19 του Μάη.
1: Και αν έχετε σήμερα τα γενέθλιά σας, έχετε βασιλικούς τρόπους. Ιδιαίτερα κοφτερό πνεύμα και μεγάλη ανεξαρτησία. Οι άλλοι συχνά σας ζητάνε συμβουλές και αποτελείτε έναν ευγενικό και αποτελεσματικό αρχηγό.
2: Στην Καλκιδική μας ακούτε 99,5 δράμα 88,9 μέσω site www.zuradio.gr. Εφαρμογή Spotify θα βρείτε εκπομπές όλες εκεί. Έχουμε όμως και εφαρμογές για iOS, Android και Radio Player.
0: Εντάξει, τα πράγματα είναι με το καιρό η απόλυτη τρέλα. Μπορεί να βγάλει ήλιο ξαφνικά να βρέξει, μετά να ξαναβγάλει ήλιο και μετά δεν ξέρω μόνο κανένα χαλάζι μας πετύχει. 16 με 24 βαθμούς Κελσίου στην πόλη της Θεσσαλονίκης. Υπομονή σήμερα Τρίτη, μία θα βρέχει, μία δεν θα βρέχει. Το ίδιο θα γίνει όμως και την Πέμπτη. Γενικά ο καιρός είναι τροπικός, ρε παιδιά. Το κλίμα είναι τροπικό.
1: Πραγματικά.
0: 69-31-908-908 είναι το Viber του ραδιοφώνου για να επικοινωνήσουμε σήμερα. Να μας πείτε καλημέρες, να μας πείτε πώς είσαι, πώς τα περνάτε. Πραγματικά, πάμε.
1: Πραγματικά, ήθελα να πω το. Τι σαν να σβήσει το τραγούδι. Λοιπόν, η μέρα μνήμης είναι σήμερα της γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου. Ναι. Και σαν σήμερα το 1990, η Μαντόνα κατακτά το νούμερο 1 στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής με το single Vogue, το οποίο είχε αρχικά σχεδιαστεί σαν δεύτερο κομμάτι, αλλά έφτασε στην κορυφή.
0: Καταπληκτικό τραγούδι, έτσι.
1: Υπέροχο.
0: Και φυσικά αυτή τη μέρα πρέπει να την τιμούμε όλοι στην Ελλάδα, έτσι, για τον πόντο μας.
1: Τον Ελλήνων του Πόντου, βέβαια, γενοκτονία μεγάλη.
0: Και να μην ξεχνάμε. Καλημέρα, Θεσσαλονίκη. Με κομματάρα τώρα που έρχεται από τον Bob Sinclair. World, hold on.

0: Νίκο Ματάρα, η μεγάλη World Hold On. Και όπως λέει ο φίλος μου, Σκατζόχυρο, το πάρτι ξεκίνησε από τις 7.
1: 7, έτσι ακριβώς.
0: Έτσι, να γουστάρουμε λίγο. Για να χαιρετήσουμε τα πρώτα τα πουλάκια που κάνανε τσίου στο Viber. Βούλα, γλυκιά μου, καλημέρα. Ηλία, Τζόρτζια, Ιορδάνη, Αλέξανδρε, Χριστίνα, Όλγα, Δήμητρα και Ελένη. Και πάμε λίγο να δούμε τι γίνεται με την επικαιρότητα. Χαμός γίνεται πάλι.
2: Χαμός γίνεται. Ξεκινάω λίγο με τις προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που θα ισχύσουν από σήμερα μέχρι και την Παρασκευή. Κλειστές θα είναι οι σύραγγες των τεμπών λόγω εργασιών συντήρησης.
0: Ναι.
2: Είχαμε δύο έφηβους στις ΗΠΑ οι οποίοι δολοφόνησαν τρεις ανθρώπους σε τζαμί και αυτοκτόνησαν. Άγνωστα είναι τα κίνητρα των δραστών μέχρι τώρα. Σε κλίμα βαθιά συγκίνησης πραγματοποιήθηκε χθες το βράδυ, παιδιά, στο λιμάνι Θεσσαλονίκης συμβολική εκδήλωση μνήμης για τη γενοκτονία των ποντίων.
0: Ναι.
2: 353.000 αδικοχαμένες ψυχές πετάξανε και κίτρινα μπαλόνια στον αέρα. Ο δήμαρχος είπε ότι θέλει να κάνει και ένα πάρκο για τη μνήμη.
0: Επιτέλους, ας κάνουμε ένα πάρκο. Δηλαδή, έχουμε κάνει πάρκα για τα πάντα και εκεί τίποτα. Θεσσαλονίκη, σου λέει ο άλλος.
2: Έτσι, όπως
0: το λες. Μπράβο στον δήμαρχο.
2: Και στην Καλαμαριά.
0: Θα το πω εγώ σκάτι σήμερα το πράγμα στον δήμαρχο.
1: Έτσι, να ακούγονται αυτά, είναι καλά.
0: Ναι.
2: Μπράβο όταν το κάνει τώρα, επειδή το είπε.
1: Θα τα κάνει.
0: Μίνησε τώρα αντιπολίτευση ξαφνικά. η πρόθεση υπήρξε. Πάμε παρακάτω.
2: Έγιναν εκδηλώσεις, να σας πω, και στην Καλαμαριά για τη γενοκτονία των ποντίων. Και μετά ξεκινάμε με τον Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος θεωρεί ότι η αναθεωρημένη πρόταση του Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή είναι ανεπαρκής και δεν περιλαμβάνει ουσιαστικές αλλαγές. Είχε μια προγραμματισμένη επίθεση για σήμερα στο Ιράν.
0: Πάνε οι πόλεις εκεί, πώς λένε, οι χώρες κάτω στην Αραβία, λέει μην τους χτυπήσεις σήμερα.
2: Άστο,
0: κάτσε λίγο να το δούμε λίγο διαφορετικά. Και είπε αυτός, εντάξει, μας κοροϊδεύουν, δεν μπορεί να κάνει. Η Τεχεράνη το χλεβάζει, του λέει είναι μάται η ελπίδα σου να μας αναγκάσεις εμάς και το λαό μας να παραδοθούμε, δεν θα το κάνουμε ποτέ. Και γίνεται εκεί πέρα ένα μαναφούκι και η βενζίνη καλά ανεβαίνει προς τα πάνω. Άιντε ο χαμός ο μεγάλος.
2: Τώρα που είπαμε για βενζίνη όμως και για κρίση, σύμφωνα λέει ο Πρωθυπουργός με τα στοιχεία, δεν έχουμε κρίση στο τουρισμό στην Ελλάδα ακόμη.
0: Και εμείς δεν πεινάει κανένας. Όλοι έχουν πάρα πολλά λεφτά. Πες κι άλλα, πες κι άλλα. Πες κι άλλα, έρχεται. Κάνε τέτοια πράγματα. Γιατί ήδη πλακώσαν τα κόμματα Καρισιανού και Τσίπρας. Γίνεται χαμός, ήδη αρχίζουν μεταγραφές. Μαθαίνω μέσα από ΣΥΡΙΖΑ, γιατί και εκεί έχω κάποιους γνωστούς. Ότι σιγά σιγά μου φαίνεται θα τον εξαϊλώσουν τον ΣΥΡΙΖΑ για να δημιουργηθεί το τεράστιο κόμμα Τσίπρα που ελπίζουν.
2: Ο Πολάκης σχεδιάζει.
0: Ο Πολάκης λέει, εντάξει παιδιά, ωραίες οι πλάκες, ωραίες οι διαγραφές. Ας φτιάξουμε μια μεγάλη δημοκρατική παράταξη, να ρίξουμε το Μητσοτάκη. Κάλεσε όλες τις δυνάμεις και το Πασόκ μέσα, έτσι, και τις αριστερές δυνάμεις για να φτιάξουν μια μεγάλη παράταξη. Φυσικά με επικεφαλής το Τζίπρα, προφανώς δεν υπάρχει τώρα δεύτερη προσωπικότητα.
2: Πάντως μέχρι τώρα τα ποσοστά λέει της Νέας Δημοκρατίας δεν επηρεάζονται από τα κόμματα Καρισιανού και Τσίπρα.
0: 22% έχει. Δεν είναι ότι είχε 40 για να επηρεαστούν. Από το 22 μέχρι το 100 μένουν 78 μονάδες. Αυτό είναι θέμα.
2: Είναι μαχάρι.
0: Και πάλι από τους γνωστούς μου στην Αθήνα, τώρα όχι από την αριστερή
1: για
0: πλευρά.
1: Από
0: τη δεξιά πλευρά, την Σαμαρική, ήδη ψάχνουν γραφεία στο κέντρο της Αθήνας, ήδη ψάχνουν στελέχη σε όλη την Ελλάδα. Και Καραμαλής, ο παλιός πρωθυπουργός, έτσι θα τους στηρίξει. Επιμένουν αυτοί.
2: Προχωράει αυτό το σενάριο δηλαδή.
0: Άρα ένας χαμός. Εγώ όμως σήμερα ήθελα να συζητήσουμε κάτι έξω από την πολιτική.
2: Τι ήθελα.
0: Ήθελα να συζητήσουμε πολύ γρήγορα, αλλά να το πω γιατί πνίγομαι με το ότι δείχνουν πλέον κάποιες εικόνες στα δελτία ειδήσεων και γενικά σε όλες τις εκπομπές όλη την ημέρα με ατυχήματα, δυστυχήματα τραγικά, όπως αυτό που έγινε στη Ρόδο.
1: Και στη Ρόδο με τη μάνα και την κόρη.
0: Έτσι, δείχνουν κανονικά τις συγκρούσεις, ναι, εκεί που σκοτώθηκε το άλλο το παιδί. Δηλαδή οι άνθρωποι έχουν χάσει την μπάλα στην τηλεόραση.
2: Η αλήθεια είναι ότι δείχνουν πολύ σκληρές εικόνες.
0: Πάρα πολύ σκληρές εικόνες. Και
2: βλέπω,
0: το εσουρού δηλαδή τι κάνει ακριβώς. Περιμένει να δει αν θα πούμε εμείς καμιά βρισιά. παιδιά και να μας πει, να μας βάλει πρόστιμο στο ραδιόφωνο. Αυτά όλα δεν πρέπει να τα βλέπει ο κόσμος.
2: Έλατε.
0: Δεν το καταλαβαίνω. Σκάτς, πες μια άποψη και εσύ.
1: Όντως είναι τραγικό, παιδιά. Ποια είναι την ψυχή σου. Το ακούς μεν, αλλά το βλέπεις και σε εικόνα μετά.
0: Και καλά
1: το
0: είναι
1: το βίντεο, ναι.
0: 15 φορές στη σειρά. Εκεί που γυμναζόμουν χθες, έδωξαν 15 φορές στη σειρά πώς σκοτώθηκαν δύο άνθρωποι.
2: Δεν δηλαδή... το είδα, αλλά θυμάμαι που δείχνανε και ξαναδείχνανε και παντού δείχνανε το τροχαίο που είχε γίνει με τα παιδιά. Μπράβο, ναι. Και ξανά την πρώτη φορά που το είδα, σοκαρίστηκα. Μετά από 15 φορές λες, όχι.
0: Ναι, εκεί έλεγες μία φορά. Τώρα το είναι ξεφτιλίκι. Κάθε μέρα κάτι σκληρό. Τώρα έχει και ένα τραγικό θάνατο για 33χρονη τουρίστρια στην Ινδία που καταπλακώθηκε από ελέφαντες
1: που
0: καυγαδίζουν. Ναι. Πολύ σκληρές εικόνες και έχουν και βίντεο πάλι.
2: Ναι.
0: Ρε φίλε, άσε με τώρα. Αν θέλω να δω σκληρές εικόνες, θα πάω στο κινηματογράφο. Πρέπει να δω την πραγματική ζωή. Πάμε.
2: Να το κάνουμε λίγο πιο χαλαρό.
0: Κάντε τώρα και πιο χαλαρό.
2: Το σύζυγο της Ντάρα τον είδατε.
1: Έλα, έλα,
0: γεια. Σ'
2: ωραίος. Εντάξει, ωραίος.
0: Ναι, τι.
2: Ωραίο ζευγάρι. Δεν μ' άρεσε για μένα.
0: Καλύτερη από εμά.
2: Όχι, βέβαια.
0: Ευχαριστώ.
2: Όχι, βέβαια. Εσείς είστε κουκλάκια ζωγραφιστά.
0: Άλλη και τυφλή πήρε άλλον άντρα κανονικά με αυτό. Δηλαδή, δίπλα στο κατσόκερο θα ήταν πιο ωραία.
2: Πιο ωραία θα ήταν.
1: Είναι λίγο καγκουράκο.
0: Ποιο?
1: Ο σύζυγό τη.
2: Τούρκο γιατρό είναι.
0: Τώρα και εσύ κάνει καγκουράκο.
1: Εντάξει, είναι λίγο.
0: Σκάτ, μα την έφαγα
2: και ενώ σκάτ είναι στυλάτο. Ναι, και του βλέπει όλου του άλλου κάγκουρε.
0: Πάντα σίγουρα θα τον ψάξουν να τον βρουν τον γιατρό και να τον βγάλουν στην.
2: Χαμό,
0: στη φόρα.
2: Μέχρι και φωτογραφίε του γάμου του βγάλανε.
0: Μέχρι και ο Λιάγκας είπε μπαγκαράκα. Το μιλάμε, είναι χαμός, έχει γίνει κόλαση παντού. Καλημέρα, Θεσσαλονίκη. Έχουμε κάτι άλλο, βρε.
2: Όχι, δεν έχουμε.
0: Έλα, μουσικούλα, μουσικούλα.

0: να απαντήσω τώρα ή θα φανώ κάπως.
1: Αυτό που έστειλε ήταν cringe. Τώρα είναι legit αυτό.
2: Ανησυχία. Αυτό ζει σε έναν κόσμο που είναι πάντα online. Τώρα με τη δωρεάν εφαρμογή TOZY του Ιδρύματος Vodafone, οι έφηβοι μαθαίνουν πώς να κινούνται με ασφάλεια στο ίντερνετ μέσα από άρθρα, podcasts, συμβουλές, προσωπικό χώρο έκφρασης και άμεση σύνδεση με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
3: Αυτό το καλοκαίρι φροντίζουμε όλοι για λιγότερες φωτιές. Φροντίζουμε να καθαρίσουμε το οικοπεδό μας με θαμνοκοπτικά Kraft. Kraft. Για ταχύτητα, ευκολία και αντοχή. Με την εγγύηση της Unimark.
4: Θεσσαλονίκη Street Food Festival 20 με 24 Μαΐου. Ο γαστρονομικός θεσμός της πόλης επιστρέφει για ένατη χρονιά γεμάτος φαγητό, events και μουσική. Περισσότερα από 20 food kiosks και 5 ρεστέριας και μουσικές από εισβολέας μπαν, Ταφ Λάθος, Hat Trick, Banda Etopica, Χαΐνιδες, Social Waste, Xenon και DJ Squeezy. Θεσσαλονίκη Street Food Festival 20 με 24 Μαΐου στη Δέρθιελ Expo. Εισιτήρια προπολούνται στο cometogether.live. Διοργάνωση Soul Food Θεσσαλονίκη.
5: Με την υποστήριξη του Zoo 90,8.
6: Gifts at Attica. Χαρίστε τα ιδανικά δώρα στα αγαπημένα σας πρόσωπα που γιορτάζουν. Στα πολυκαταστήματα Attica, τον απόλυτο gifting προορισμό. Θα βρείτε ξεχωριστές fashion και beauty προτάσεις, καθώς και την Attica Gift Card που προσφέρει αμέτρητες επιλογές. Attica. You at your best.
7: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
8: Έως το Σάββατο, ελληνικός παραδοσιακός καφές Λουμίδης 194 γραμμάρια σε απίστευτη τιμή, μόνο 3,35. Βόια σπάλα και ελιά το κιλό, τώρα μόνο 12,50. Και μπούτι κοτόπουλο Αμβροσιάδης, μόνο 2,99. Ακόμα, φέτα pop βαρελίσια Παπαδόπουλο στο κιλό, τώρα μόνο 9,95.
7: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά. Και τώρα, επιστρέφουμε στο νούμερο 1 πρωινό σοου της Θεσσαλονίκης.
9: Bill Nackis and the Boss Crew
7: in the morning. Έλα, καλημερούδια, όμορφα και περιποιημένα. Καλημέρα στο φίλο μας τον Σταμάτη, καλημέρα στο Γιάννη, καλημέρα στον Χρήστο και τον Παντελή, ο οποίος είναι εδώ και σήμερα ο αγρότης μας. Καλημέρα σε όλους και σε όλες εσάς. 69-31-908-908 είναι το Viber του ραδιοφώνου. Πάμε λίγο έξω.
10: Η κίνηση στη Θεσσαλονίκη
11: με τον κύριο Τραφικούλη.
12: Λοιπόν, περιφερειακός, έχετε κίνηση από Πολύχνη μέχρι και την Τριανδρία και για τα δύο ρεύματα. Η Κωνσταντίνου Καραμαλία κινείται καλά. Μόνο το ρεύμα το οποίο κατευθύνεται προς το κέντρο λίγο έχει αυξημένη κυκλοφορία.
7: Ναι.
12: Βασιλής Όλγας είναι OK. Η Βασιλεός Γεωργίου γεμίζει από Αρχαιολογικού Μουσείου μέχρι Χάντ. Μετά ανοίγει προς την Τσιμισκή και ξαναγεμίζει πάλι την Τσιμισκή από Αριστοτέλους και μετά. Εγνατία κίνηση έχει από Καμάρα και η Κασάνδρου και η Αγίου Δημητρίου κινούνται ομαλά χωρίς καθόλου προβλήματα.
7: Καμάρα προς τα πού?
12: Καμάρα προς το κέντρο, προς
7: Μοναστήριο. Προς το κέντρο, ωραία. Καλημέρα Θεσσαλονίκη, καλημέρα παιδιά. 69-31-908-908 είναι το Viber του ραδιοφώνου και...
13: Και η Άνδρου...

0: με ανοιχτόχρωμα, μπλε, πράσινα ή ανοιχτό καφέ μάτια.
1: Ανοιχτό καφέ μάτια.
0: Ναι. Αυτά που είναι τη μελή.
1: Και εσύ έχεις μελή μάτια τώρα, ναι, χωρίς πλάκα και δεν πίνεις ούτε σόδα.
0: Για να σε δω.
1: Ναι, ρε.
0: Είναι ανοιχτά. Ναι.
1: Από μικρό το λέγαμε ότι είχε καλά μάτια. Μικρούλης που ήταν.
2: Α, δεν έπινε από τότε.
0: Οι επιστήμονες, λέει, υπέθεσαν ότι αυτό ίσως σχετίζεται με γενετικούς παράγοντες. Καθώς κάποια γονίδια που επηρεάζουν την ευαισθησία στο αλκοόλ βρίσκονται κοντά σε εκείνα που καθορίζουν το χρώμα των ματιών. Βέβαια, όλα αυτά έχουν να κάνουν και με το περιβάλλον που βρίσκεσαι και τις συνήθειές σου.
1: Ναι.
0: Ως κάτω, ας πούμε, στο περιβάλλον του δεν έχει κανέναν που να πίνει, οπότε...
1: Εμάς πήρανε όλοι στην Καλαμπάκα. Ναι. Ο παπάς μου μπλε μάτια ήταν δυνατό και είναι δυνατό ποτήρι. Βέβαια, εντάξει, τώρα είναι πολύ μεγάλο. Και ένα να πιει θα το βιάσει.
0: Έτσι θα λέει και ο Αντώνης αύριο μεθαύριο. Παπάς μου.
1: Όχι.
0: Ήτανε γερό ποτήρι.
1: Η Ιωάννα θα το λέει, να είσαι σίγουρη.
0: Και η Ιωάννα
1: όχι γερό. Ήταν σιδερένιο ποτήρι. Λοιπόν, παιδιά, καλημέρα.
0: Πώς η δικιά μας σκούρα.
1: Θέλουμε να μας. Εντάξει.
0: Σκούρα καφέ.
1: Και ωραία, μακρύ σκούρα καφέ είχε. Λοιπόν, να πούμε λίγο εδώ να μας πούμε. Πού είναι οι ακροατές μας, αν ξέρουν.
0: Ναι,
1: αυτό σου λέω. Αν ξέρουν ανθρώπους με μπλε μάτια και ανοιχτά μάτια, και αν όντως η έρευνά σου ισχύει, γιατί μας φέρει συνεχώς έρευνες, να μας το πούνε. Ή αν οι φίλοι τους που πίνουν πολύ έχουν καφέ μάτια ή μαύρα μάτια. Οκ. Okay. Αυτά για σήμερα, παιδιά. Έτσι, η έρευνα της Νάνσης ευτυχώς είναι γενική, δεν μιλάς μόνο για άνδρες.
0: Όχι, γενική είναι. Λέει και για το γονίδιο, ναι, που καθορίζει το χρώμα των ματιών.
1: Έτσι, μπράβο. Καλημέρα, καλημέρα με εγκόν. Gone, gone, gone. Σε λίγο τι παίζουμε.
2: Έχουμε σπιτόγατη. Σπιτόγατη τώρα.

0: Περιφύλη, καλημέρα. 45 δευτερόλεπτα, βρε, μου έστειλες φορητικό μήνυμα. Τι έχεις γράψει, την έκθεση που ονειρευτήκαμε όλοι. Καλημέρα στην Έλενα, όσον αφορά την έρευνα της Νάνσης. Πάντως η μαμά μου έχει γαλάζια μάτια, όπως και ο παππούς μου. Αλλά, παιδιά, λέει, κανείς τους δεν πίνει. Ο θείος μου, αντίθετα, που έχει και αυτός γαλάζια μάτια, κατεβάζει κάσες μπύρες. Καλά, η μπύρα δεν έχει πολύ αλκοόλ, μόνο φουσκώνει που
1: κάσες,
0: λέγανε.
1: Όμως.
0: Τι να κάνει η μπυρίτσα, βρε. Τι να κάνει η πυρίτσα. Η πυρίτσα είναι αθώα. Η πυρίτσα είναι σαν τα κοριτσάκια τα μικρά.
2: Είναι,
0: η πυρίτσα. Πιες μια βότκα εκεί πέρα να είναι η αλανιάρα, η γυναικάρα η οποία θα σε καταστρέψει. Καλημέρα στο Βασίλη. Μπιλ, βλακίες. Λέει πάλι, λέει, η τρελάρα που έχετε εκεί πέρα. Έχω γκριζοπράσινα μάτια. Και... πίνω πολύ μόνο σε παρέα. Και αν πίνει η παρέα, ο πατέρας μου έχει πράσινα και δεν πίνει καθόλου deep. Ναι, αυτό το είπε όμως. Αν δεν πίνουνε.
1: Έχει να κάνει με το περιβάλλον.
0: Ναι, το είπε αυτό ο Μπιλάκο. Καλημέρα και στην Βένια. Πολλά παίζουν ρόλο στην έρευνα με το ποτό. Πάντως ο καλός μου ο παππούς 94 χρόνων.
1: Wow.
0: Με γαλάζια μάτια τα κοπανάει ακόμα τα τσιπουράκια του. Όπω Παναγία μου.
1: Ωραίος ο παππούς.
0: Ωραίος ο παππούς. Έλα παππού. Λοιπόν, τώρα σκάτς παρακαλώ.
2: Τώρα πάμε να παίξουμε σπιτόγατη για να κερδίσετε δώρο επιταγή 20 ευρώ από τα καταστήματα Λαβή.
0: Ναι.
2: Εάν βρείτε το απόσπασμα που παίζουμε από την ελληνική τηλεόραση.
0: Δώσ' το μου.
1: Η Αθηνά Κλίμη που τη γνωρίζουμε.
3: Ωραία.
1: Γιατί βγαίνει
3: στο Κοινωνιόρα Μέγκα.
1: Στην Αρθή και στον Ιορδάνη, βεβαίως.
0: Ψάχνουμε αυτό το παρεάκι, αυτή την εκπομπή. 2-3-10-2-32-9-08. Κοσμήματα Λαβή, Νάνση.
1: Έχουμε και έχω να σας πω ότι τώρα στο κατάστημα Λαβή στον Εύωσμο, που γιορτάζει μια μοναδική προσφορά.
0: Ναι.
1: Με κάθε αγορά 22 ευρώ και άνω, διαλέγετε και παίρνετε ένα ακόμη κόσμημα, ό,τι διαλέξετε ακόμα, από μια επιλεγμένη συλλογή που έχουν εκεί. Εμείς, βέβαια, θα σας στείλουμε στο κέντρο Παλαιών Πατρών Γερμανού 16. Από εκεί θα πάτε να πάρετε το δωράκι σας. Ναι. Αλλά λέω για αυτούς μας ακούνε από τον Εύωσμο, επειδή είναι 8 τα καταστήματα.
0: Τέλεια. Λαβή,
1: ότι γιορτάζουμε και αυτό.
0: Ήμουνα στον Εύωσμο το Σαββατοκύριακο. Πολύ ωραία μαγαζιά έχουν ανοίξει εκεί. Πολύ όμορφα. Είδα και τα Λαβή. Λοιπόν, άλλη μια φορά να παίξει το ηχητικό, παρακαλώ.
1: Η Αθηνά Κλίμη που τη γνωρίζουμε.
3: Ωραία.
1: Γιατί βγαίνει
3: στο Κοινωνιόρα Μέγκα.
1: Στην Αρθή και στον Ιορδάνη, βεβαίως.
0: Και να πάμε στις γραμμές. Καλημέρα.
4: Καλημέρα.
0: Τι κάνεις?
4: Καλά, εσύ?
0: Είμαστε πάρα πολύ καλά, αγαπημένη μου. Ποια είσαι εσύ?
4: Εγώ είμαι η Ερυφίλη που σας έστειλε και το φωνητό.
0: Πού είσαι ρε μωρό, πού είσαι ρε, 45 δευτερόλεπτα. Δεν θα προλάβουμε. Τι θεά είσαι εσύ? Τι έχεις γράψει εκεί πέρα?
4: Πάω στη δουλειά.
0: Ναι.
4: Και άμα σας κλέψω λίγο το χρόνο, γιατί ουσιαστικά εγώ αυτό που έλεγα είναι ότι εργάζομαι σε δομή με εξαρτήσεις. Είμαι ψυχολόγος.
0: Και πόσο βλέπεις και με τα μπλε τα μάτια και τα πράσινα μάτια? Και τα... Ναι.
4: Οπότε αυτό που η αλήθεια είναι, αντιμετωπίζω τα άτομα και τους παρατηρώ, είναι ότι από τους 10, θα πω, οι 4 ίσως έχουν γαλάζια πράσινα μάτια.
0: Δεν είναι, είναι μεγάλο το ποσοστό.
4: Οι 4.
0: Άρα
4: νομίζω δεν είναι τόσο μεγάλο, αλλά έχει. Η αλήθεια είναι αυτή.
0: Έχει πράγμα, έχει πράγμα εκεί να σαλεύει. Μάλιστα.
1: Άμα βάλουμε και το γεγονός ότι στην Ελλάδα δεν είναι πάρα πολλοί αυτοί που έχουν έγχρωμα μάτια, οι 4 στους 10 δεν είναι πολύ.
0: Μάλιστα,
4: είναι ένα ποσοστό καλό, νομίζω.
1: Είναι ένα καλό
4: αλλά
1: ποσοστό.
4: Θα το ψάξω αυτό, γιατί δεν το έχω παρατηρήσει. Δεν το έχω ψάξει με έρευνες. Θα το ψάξω τώρα.
0: Έγινε, ρε φίλη μου. Θες να σου δώσουμε και το δώρο, θα μας πεις ποια είναι η κομπή.
4: Λοιπόν, είναι το Μπορτζόνο.
0: Είναι Μπορτζόνο. Θα πάρεις και ένα κόσμο εδώ πέρα, θα μιλήσεις με την Νανσούλα μας για να είσαι και εσύ κερδισμένη, αφού κερδίσαμε και εμείς, είσαι μέσα στα πράγματα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που ακούς Zoo Radio. Καλημέρα.
4: Να είσαι καλά, καλημέρα.
0: Καλημέρα, καλημέρα.
5: Η μηχανή του χρόνου στον Zoo 90,8.
0: Αγόρια, κορίτσια, κυρίες και κύριοι, έρχεται ο Michael Jackson. Και δεν θα το πιστέψεις, φίλε μου Αντώνη. Εχθές για τη μικρή Ερμιόνη μιλούσαμε με τον Αντώνη το δικό μου για το ταξιδάκι που είχαμε κάνει στη Βέρεια, εκεί στο βουναλάκι, μαζί και με την Ιωάννα και με τα παιδιά εδώ, με την Άνση. Και σε θυμηθήκαμε, έψαχνα το κορίτσι πώς το λένε και θυμήθηκα το Πριόνι, γιατί την έλεγα Ερμιόνη Πριόνι. Καλημέρα παιδιά, εδώ είμαστε όλοι μια παρέα. Όλοι μια παρέα.

0: Την αγάπη μας σε όσους τα τραγουδάτε μέσα με τρέλα αυτή την ώρα και είστε αρκετές. Καλημέρα σε όλα τα παιδιά που πηγαίνουν προς το σχολείο αυτή την ώρα.
1: Στο δρόμο για το σχολείο ακούμε μόνο Ζου.
0: Και βεβαίως καλημέρα στην γλυκιά μας την Δήμητρα. Καλημέρα στη Σίλβια, η οποία λέει είμαι με γαλανά μάτια και δεν μου αρέσει καθόλου το αλκοόλ. Η Ολίβια, καλημέρα. Τέλειος ο Μάικλ Τζάκσον, μπράβο. Καλημέρα στον Τζόρτζ, καλημέρα στον Δημήτρη μας. Όμορφες καλημέρες στην πιο πρόσχαρη παρεούλα μας. Καλημέρα στον Κώστα. Και ήρθε η ώρα να γράψετε μπομπ, να αφήσετε ένα κενό, να γράψετε το ονοματεπώνυμό σας και την ηλικία σας, γιατί στις 8 και 4 θα γίνει η κλήρωση για το διαγωνισμό που σας φέρνει το Zoo Radio, το πρωινό show του Zoo, ο Bill Nikes με την Boss Crew, σε συνεργασία με την εταιρεία Δημάκης, έως 200 ευρώ μετρητά στις 8 και 20 και στις 10 και 20. Δύο ευκαιρίες καθημερινά για σας. Μπομπ, κενό, ονοματεπώνυμο και η ηλικία σας στο 6931-908-908 που είναι το Viber του ραδιοφώνου μας.
2: Κρυός, οι συζητήσεις που θα κάνετε μέσα στη μέρα μπορούν να αποδειχτούν ιδιαίτερα σημαντικές. Ταύρος, η μέρα σας καλεί να κινηθείτε πιο ήρεμα και να ακούσετε περισσότερο τη διέστησή σας. Δίδυμος, είναι πιθανό να κλείσετε μια εκκρεμότητα που σας βαραίνει ψυχολογικά. Καρκίνος, ένα πρόσωπο μπορεί να σας ανοίξει την καρδιά του ή να σας δείξει εμπιστοσύνη. Λέων, είναι μια καλή στιγμή να χτίσετε νέες γέφυρες επικοινωνίας. Παρθένος, αναθεωρείτε στόχους και φιλοδοξίες. Ζυγός, η Τρίτη σας δίνει δύναμη και μεγαλύτερη ψυχική ισορροπία. Σκορπιός, ευνοούνται οι ειλικρινείς συζητήσεις και η αποκατάσταση παρεξηγήσεων. Τοξότης, η μέρα είναι ιδανική για δημιουργικές δραστηριότητες. Εγώ καιρός, θέματα που σχετίζονται με την υγεία και τη φυσική κατάσταση έρχονται στο προσκήνιο. Υδροχόος, η μέρα ευνοεί το φλερ, τις γνωριμίες, αλλά και τη βελτίωση μιας υπάρχουσας σχέσης. Και τέλος, ηχθείς, έχετε έντονη διέστηση και μπορείτε εύκολα να καταλάβετε τι πραγματικά αισθάνονται οι άλλοι.
0: Και ξαφνικά χτυπάει το τηλέφωνο και σου λένε ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούς. Θα το κλείσει, ρε συνάδελφε.
3: Όχι, ρε παιδιά.
0: Θα πεις ότι δεν προλαβαίνει.
3: Όχι.
0: Τι πρέπει να κάνουν,
3: πρέπει να απαντήσουμε.
0: Φοβερή διαφήμιση που μας κάνεις τώρα.
3: Να πούνε ότι ακούνε Ζου 90,8. Και φυσικά να πούνε ότι ακούν την πρωινή εκπομπή, έτσι.
0: Αν θες και την πρωινή συζήτηση.
3: Ναι, θέλω, 7 με 11 σίγουρα.
0: Όταν σας τηλεφωνούν λοιπόν, παιδιά, μην το πετάτε. Μην τους λέτε ότι δεν μιλάω, δεν έχω χρόνο. Πείτε Zoo Radio. Αφιερώστε 5-10 λεπτά. Εμείς κάθε μέρα 4 ώρες είμαστε εδώ πέρα. Βαράμε, χτυπάμε για εσάς. Καλημέρα.
4: Υπάρχουν νερά και νερά. Το αμύλητο νερό, το αθάνατο νερό. Το νερό της κυραβαγγελιός. Τα νερά που σου κάνει το πρόσωπο. Σαν το νερό Πάικο όμως δεν υπάρχει. Γιατί πηγάζει από προστατευόμενη περιοχή Natura και είναι το ελληνικό νερό με τη χαμηλότερη περιεκτικότητα σε νατρίο. Φυσικό μεταλλικό νερό Πάικο. Νερά Μακεδονίας. Πηγάζουν από καρδιάς.
5: Θέλεις να σπουδάσεις αυτό που αγαπάς και μάλιστα με πλήρη υποτροφία? Ο Ζου σε έχει. Σε σπουδάζει στις σχολές Δέλτα. Μπες τώρα στο zooradio.gr, συμπλήρωσε τη φόρμα και δήλωσε συμμετοχή στο μεγάλο διαγωνισμό του Ζου και των ανώτερων σχολών Δέλτα και μπες στην κλήρωση για μια πλήρη υποτροφία στην ειδικότητα που θέλεις. Κάνε το πρώτο βήμα για τις σπουδές σου.
6: Τώρα στην IKEA, έως και τις 24 Μαΐου, βρίσκεται κομοδίνα, ντουλάπες packs και σιρταριέρες υπνοδομ με μείον 20% για να οργανώσετε το υπνοδωμάτιό σας. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
7: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο ipapoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το ipapoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο ipapoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το ipapoutsia ξέρει.
8: Κυρίες και κύριοι, αριστερά μας ο Λευκός Πύργος, δεξιά μας η Καμάρα και ευθεία ο νέος ναός της οδήγησης.
9: Για όλους τους πιστούς της Skoda, η νέα έκθεση Skoda Mandila στη Θεσσαλονίκη είναι πλέον γεγονός. Οι πιο σύγχρονες εγκαταστάσεις της πόλης σε έναν χώρο αφιερωμένο στην οδηγική εμπειρία. Εδώ η εξυπηρέτηση δεν είναι απλώς υπηρεσία. Είναι η ιεροτελεστία. Skoda Mandilas. Εθνικής αντιστάσεως 120 Καλαμαριά. Το νέο σημείο αναφοράς στην πόλη.
10: Hey κύριοι, θέλω αυτοκίνητο που να έχει τα πάντα καλυμμένα.
11: Hertz Leasing.
10: Και σέρβις και τέλη κυκλοφορίας και ασφάλεια.
11: Hertz Leasing.
10: Να εξυπηρετούμε όμως και σε ένα κατάστημα δίπλα μου.
11: Hertz Leasing.
10: Δηλαδή εγώ απλά να οδηγώ και τα υπόλοιπα...
12: Hertz Leasing. Με πλήρες πακέτο υπηρεσιών, miles and bonus μίλια από την Aegean, bonus πόντους με τις κάρτες Alpha Bank Bonus και περισσότερα από 70 σημεία στην Ελλάδα. Hertz Leasing. Πάντα η καλύτερη απόφαση.
13: Σκέφτεστε μία απόδραση πολυτέλειας μακριά από την ένταση της πόλης. Το Cavo Olimpo στην πλάκα Λιτοχώρου σας περιμένει. Εκεί που η επιβλητική ομορφιά του Ολύμπου συναντά το απέραντο γαλάζιο του Αιγαίου. Αφαιθείτε στην απόλυτη ηρεμία, αναζωογονηθείτε στο υπερσύγχρονο σπα και απολαύστε γαστρονομικές δημιουργίες υψηλής αισθητικής. Μόλις 50 λεπτά από τη Θεσσαλονίκη, η πραγματική χαλάρωση έχει όνομα. Cavo Olimpo. Ζήστε την εμπειρία που σας αξίζει. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το cavoolimpo.gr.
14: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Πεκορίνο Ρωμάνο 200 γραμμάρια 23% φθηνότερα 3,19. Λουκανικοπιτάκια με κέτσαπ 1 κιλό 35% φθηνότερα 2,89. Και τζάμπο κέικ 600 γραμμάρια 25% φθηνότερα 2,75. Lidl. Γιατί αξίζει.
3: Zoo News. Τι τύχη με το μέρος τους είχαν δύο 13χρονα αγόρια που είχαν εγκλωβιστεί στον ποταμό Άραχτο και η πυροσβεστική έστησε επιχείρηση διάσωσης. Νέες αποκαλύψεις έρχονται στο φως γύρω από την υπόθεση εκβιασμών στα Βορίζια Κρήτης, με τους κατοίκους περιοχής να περιγράφουν ένα καθεστώς φόβου και τρομοκρατίας. Ο Ρώσος πρόεδρος δήλωσε ότι η Ρωσία και η Κίνα είναι έτοιμες να υποστηρίξουν η μία την άλλη σε κρίσιμα ζητήματα, και στην Ελλάδα και πιο συγκεκριμένα στην Αθήνα βρίσκεται ο Γουίλεμ Νταφόε και ο φωτογραφικός φακός τον εντόπισε στο αεροδρόμιο. Καιρός άστατος θα είναι αυτές τις μέρες και σήμερα συγκεκριμένα βροχές και σποραδικές καταιγίδες από τις μεσημεριανές ώρες και μετά. Η θερμοκρασία θα κοιμαθεί από 15 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Επιστροφή στο πιο κεφάτο πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης.

0: Και τώρα επιστρέφουμε στο νούμερο ένα πρωινό σοου της Θεσσαλονίκης.
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Γλυκά μου κουραμπιεδάκια μου, τι κάνετε, πως είστε, ξυπνήσατε βρε, άιντε ξυπνήστε γιατί γίνεται χαμός εκεί έξω. Κυρίες και κύριοι, το πρωινό σοου της Θεσσαλονίκης είναι εδώ με εσάς, για εσάς. Και σε αυτή την ώρα παίζουμε και το Beat the Bomb έως 200 ευρώ μετρητά. Έχετε ακόμη 10 λεπτά να στείλετε μήνυμα στην Viber γέρα μας. Πες το, βόμβα, κενό ονοματεπώνυμα και την ηλικία σας. Ή bomb, κενό ονοματεπώνυμα και την ηλικία σας στο 6931-908-908. Τι έχουμε αυτή την ώρα, Νανσούλα?
3: Λοιπόν, αυτή την ώρα έχουμε, γιατί μερικοί άνθρωποι δεν μπορούν να το πάρουν απόφαση ότι κάποιος δεν τους θέλει.
2: Ναι.
3: Έχουμε τα κουτσομπολιά από το σκατζόχυρο, καλή είδηση και το ανέκδοτο της ημέρας.
2: Θα πάμε όμως και μία βόλτα έξω να δούμε τι θα γίνει εκεί. Να ευχαριστήσουμε την εταιρεία Δήμακης, η οποία προσφέρει το Beat the Bomb. Είναι η κορυφαία επιλογή του επαγγελματία θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού.
0: Η κίνηση στη Θεσσαλονίκη με τον κύριο Τραφικούλη.
4: Πάμε γρήγορα στο περιφερειακό Τριανδρία και τα δύο ρεύματα κολλάτε εκεί. Η Κωνσταντίνου Καραμαλή κινείται καλύτερα. Βασιλή Ζόγα, Βασιλέο Γεωργίου δεν αντιμετωπίζουν καθόλου προβλήματα. Λίγα παράματα έχει η Τσιμισκή από Αριστοτέλους και μετά. Εγνατία Αγίου Δημητρίου, Κασάνδρου, Κατσιμίδη, όλα καθαρά. Και η Λαγκαδά, φανάρια Νεάπολη, φανάρια Δικαστηρίων Βαρδαρίου, έχει σταματημένα αυτοκίνητα.
2: Πολύ ωραία. Πείρασα πολύ τώρα.
4: Τι αφάμε?
2: Φάγαμε πριν μπουγάτσα, τι να κατεβάσουμε? Πιο ένα κεφίρ λες, ή με την μπουγάτσα και το κεφίρ θα φύγω?
3: Θα φύγεις. Μπουγάτσα και κεφίρ.
2: Τι να κατεβάσουμε?
3: Να έρθω από εκεί, αμα είναι. Hi, I'm Zena, and you're listening.

0: Σίραν στον Ζου 90,8. Καλημέρα σε όλους και σε όλες εσάς που είστε εδώ, που είστε δίπλα μας, που περνάμε όμορφα και αυτό το πρωινό, ειδικά με τον Ed Sheeran, ο οποίος εχθές, αν δεν κάνω λάθος, κυκλοφόρησε και ήταν από βλακεία, για να το τεστάρω, γιατί έστει το τόσο και στον Δον Σκούφο. Ένα κομμάτι το οποίο μου άρεσε πάρα πολύ, Σκάτς και Νάνση. Ένα καινούργιο τραγούδι με τον Μάρτιν Γκάριτς.
1: Φουγάζει κομματάρες αυτό.
0: Ναι, παιδιά, είναι φανταστικό. Δεν είναι πριόνι. Είναι καταπληκτικό και θα το ακούτε φυσικά τις επόμενες εβδομάδες και από το Zoo Radio.
2: Λοιπόν, σήμερα όμως ακούστε αυτό που έχω να σας πω.
0: Έλα.
2: Γιατί το ίντερνετ είναι βασικό κομμάτι της καθημερινότητας των εφήβων. Όμως δεν είναι πάντα εύκολο να διαχειριστούν μόνοι τους όσα συναντούν online.
0: Με το Τόζι, Νανσούλα μου, είναι η δωρεάν εφαρμογή του Ιδρύματος Vodafone. Μαθαίνουν να πλοηγούνται με ασφάλεια αλλά και με αυτοπεποίθηση.
2: Στο κόσμο ενημερώνονται για την ασφάλεια στο ίντερνετ, ενώ στο MySpace με Feelings Tracker και Guided Journals εκφράζουν σκέψεις και συναισθήματα.
0: Υπάρχει όμως και η άμεση γραμμή Ελίζα για να συνδεθούν κατευθείαν και ό,τι χρειάζονται να το μοιραστούν και εκεί. Έτσι είναι η γραμμή υποστήριξης στο 104-54, διαθέσιμο σε App Store αλλά και Play Store. Και κάτι μου είχες πει ότι θα
2: λοιπόν,
0: μας φέρεις.
2: Λοιπόν τώρα, ωραίο. Ακούστε, μερικές φορές αγνοούμε το όχι που κρύβεται πίσω από τις λέξεις. Σύμφωνα με, με την δόκτωρ Μπίρνε Μπαχάουμ.
0: Τι είναι η ευθύνη?
2: Είναι δόκτωρ
0: Μπίρνε Μπαχάουμ.
2: Ναι. Η ερωτική διέγερση λειτουργεί σαν ένας παραμορφωτικός καθρέφτης,
0: ναι,
2: για τον εγκέφαλό μας. Δηλαδή, όταν εσύ έχεις έντονη επιθυμία.
0: Γουστάρω,
2: ερωτική,
0: παιδί μου, ένα μωρό,
2: για
0: πολύ,
2: κάποιον,
0: ναι.
2: Μπράβο.
0: Ναι.
2: Δεν είσαι αυτό που λέμε, δεν βλέπεις καθαρά ότι αυτός δεν σε θέλει. Στην πραγματικότητα. Δεν διαβάζεις.
0: Το έχω πάρει αυτό πολλές φορές εγώ.
2: Εσύ νιώθεις αυτή την επιθυμία, ναι. Και νομίζεις ότι είσαι σε
0: ένα δικό σου αυτή.
2: Ναι, οι ερευνητές παρομοίωσαν την κατάσταση αυτή με την σωληνοειδή όραση. Δηλαδή είσαι μέσα σε ένα τούνελ.
0: Μάλιστα.
2: Και βλέπεις έτσι από το μάτι.
0: Πολύ μακριά.
2: Ναι, μόνο το στόχο σου.
0: Όσο το κάνουμε και με χαρτί υγείας ή κουζίνας, ναι.
2: Μπράβο. Βλέπεις μόνο το στόχο σου.
0: Μάλιστα.
2: Δεν βλέπεις τι γίνεται γύρω-γύρω. Και το μόνο που χρειάζεσαι είναι ένα.
0: Λύση θα μας πούνε. Τι. Τι είναι αυτό, πώς λύνονται
2: λύση
0: όλα αυτά.
2: Η λύση δεν υπάρχει, απλώς δεν σου γουστάρει, να το ξέρει.
0: Αυτή δεν το ξέρει, δεν με, κανονικά έπρεπε να με γουστάρει. Αυτή φταίει, δεν φταίω εγώ. Γιατί δεν της αρέσω, δηλαδή, τι έχουμε. Ωραία παιδιά είμαστε.
1: Έτσι είναι, πες τα Βασίλη.
0: Εσύ δηλαδή την άλλη φορά που δεν στην άλλη και λέει δεν μου κάνει κλικ, τι πάρε να σου κάνει κλικ.
1: Έλατε, τι θα πας.
0: Ψάξει τον άνθρωπο, μπορεί να σου κάνει και κλικ και κλακ και γενικά όλα τα κουμπόματα
1: να
0: σου κάνουν.
1: Τα πάντα όλα μπορεί να γίνει.
0: Σε παρακαλώ πάρα πολύ. Το είχα πάθει, να σου πω κάτι τώρα.
2: Το έχεις πάθει αυτή την τύφλωση.
0: Να σου πω τώρα ως φοιτητής. Ήμουν ένα μικρούλι ρε παιδί μου και ερωτεύτηκα παράφορα ένα κοριτσάκι από τη Λάρισα, την Κατερίνα, ακόμα τη θυμάμαι. Και ήμουν τόσο τρελά ερωτευμένος που νόμιζα ότι με ήθελε. Κάποια στιγμή είχε βρέξει, είχε κρύο, ξαφνικά μια άνοιξη και μου έδωσε το μπουφάν της για να το πάω μέχρι το σπίτι και να το φορέσω για να μην κρυώσω. Και λέω, τελείωσε.
1: Παντρεύομαι.
2: Με θέλει.
0: Πήγα να γράψω μονόμετρο. 20 χρόνια, 21.
1: Ναι.
0: Και όταν τόλμησα ψηλό να πω και τα λοιπά, λέει, όχι, λέει, εγώ λέω, έχω λέει στην.
2: Θεσσαλονίκη σχέση.
0: Όχι, στην Λάρισα σχέση και θυμάμαι και το όνομά του Φίλιππος. Τόσο πολύ με έχει στιγματίσει αυτό. Πολύ ευαίσθητη ψυχή εγώ, να μην βλέπει που βρίζω. Πολύ ευαίσθητο σήμερα. Είχα αυτό το σωλήνα, πώς το λέω. Γιατί γελάς.
1: Το κρατάς ακόμη από τότε.
0: Γιατί γελάς. Κάτσε ρε Συνάνση. Γιατί γελάς ρε Συνάνση. Γιατί κλείνεις έτσι για μένα τώρα.
2: Δεν μπορώ με την ευαίσθητη ψυχή με τα μπλε μάτια.

0: Forever Young, τέλειο τραγούδι, David Guetta, στον Ζου, Ερίνητα, που είναι να συνάσει. Πού είσαι,
1: καλή. Έλα, εδώ είμαι, εδώ είμαι.
0: Καλημέρα, καλημέρα σε όλους και σε όλες εσάς. Τι μέρα είναι σήμερα, Τρίτη δεν είναι,
2: τρίτη,
0: ρε παιδιά.
2: Τρίτη είναι, Τρίτη είναι.
0: Τι, ρε παιδί μου, να μιλήσω στους επαγγελματίες λίγο. Εσάς, Τρίτη είναι, παιδιά. Και αναζητάτε να εμπλουτίσετε τα έργα σας με καινοτόμες εφαρμογές ηλιακών θερμικών συστημάτων. Και εκεί είναι η Δημάκης που σας σώζει, γιατί είναι ο νούμερο ένα συμμαχός σας, αφού διαθέτει πλούσια γκάμα σε ηλιακούς θερμοσύφωνες διπλής ή τριπλής ενέργειας, συλλέκτες και μπόιλερ όπως αυτά της EcoSol. Με αντοχή δοκιμασμένη στον χρόνο και ποιότητα που εγγυάται υψηλή ενεργειακή απόδοση για ζεστό νερό χειμώνα-καλοκαίρι. Διαθέτει επίσης επιλογές για σύνθετες εγκαταστάσεις σε συνδυασμό και με αντλίες θερμότητας. Δημάκης και είναι η κορυφαία επιλογή του επαγγελματία θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού. Και ήρθε η στιγμή, αγόρια και κορίτσια, είναι εδώ η ώρα που όλοι περιμέναμε, αφού θα συναντήσουμε την παίκτρια της ημέρας, η οποία θα μας πει και από πού είναι.
3: Τώρα. Παίζουμε Beat the Bomb. Κερδίστε ως 200 ευρώ μετρητά στον Ζου 90,8.
0: Καλημέρα.
4: Καλημέρα σας.
0: Τι κάνεις, πού είσαι, δεν σε ακούω καλά. Πού είσαι?
4: Μια χαρά, είμαι στο γραφείο. Στο
0: Είσαι στο γραφείο, είσαι. Ένας μαγικός αριθμός για σένα είναι το 53. Είναι αυτό το οποίο σε έβγαλε στην κλήρωση σήμερα από τους 136 συμμετέχοντες. Και νομίζω ότι είναι κατάλληλη στιγμή για να κερδίσεις μετρητά. Παλεύεις καιρό ή λίγο καιρό?
4: Πάρα πολύ καιρό.
0: Πόσο?
4: Πάρα
0: καλέ?
4: Πολύ καιρό.
0: Πόσο?
4: Από την αρχή.
0: Από την αρχή? Τι, από τον, από τη φόρμα, έχεις στείλει και φόρμα συμμετοχής όταν βάσαμε?
4: Και φόρμα και Viber, ό,τι θέλετε.
0: Ό,τι θέλουμε, πραγματικά. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, το κορίτσι μας τα κατάφερε, βγήκε στον αέρα και τώρα πρέπει να πάρει λεφτά όμως η Μαρούλα. Μαρούλα, με προσοχή, ένα, δύο ή τρία.
4: Λοιπόν, θα πάμε με τη δύο.
0: Θα πάμε με την δεύτερη, βόβα, φίλε Σκατζόχυρε. Είναι ξεκάθαρη η Μαρούλα.
2: Και εγώ είμαι ξεκάθαρος, την είχα αυτή τη βόβα στο μυαλό μου.
0: Μάλιστα,
2: πιστεύω να είναι για καλό.
0: Πιστεύεις να είναι για καλό. Η Νάνση.
1: Εμένα δεν με τρελαίνει η δεύτερη βόμβα.
0: Α, μωρή πυθία, και εσύ σ' αρέσει, γιατί δεν σ' αρέσει.
1: Δεν μ' αρέσει.
0: Δεν τη αρέσει.
4: Δεν
0: τη
4: αρέσει. Εγώ λέω να σπάσουμε το κατεστημένο του Σκατζ και να πάμε με το δύο.
0: Σκατζοκολλημένη σε ακούω εσένα. Λοιπόν, λίγο
4: όχι,
0: εδώ.
4: Όχι, ρε παιδιά, του έχει βγει το όνομα. Πρέπει κάποια στιγμή να σπάσει αυτό εδώ.
0: Ναι,
1: όχι και άδικα.
0: Δεν ξέρω.
4: Όχι και άδικα, συμφωνώ να σε έχει απόλυτο δίκιο, αλλά ίσως πρέπει κάποια στιγμή να το αλλάξουμε.
0: Δεν ξέρω.
4: Να είναι αυτή η μέρα.
0: Δεν ξέρω αν πρέπει να είναι αυτή η μέρα. Εσύ θα μου το πει.
4: Δεν ξέρει.
0: Τι να ξέρω τώρα.
4: Τι να ξέρει, τι να πει και εσύ.
0: Τι να πω τώρα,
2: είναι, θες, ή δεν είναι η μέρα.
0: Θες εσύ να τα αλλάξει. Που ξέρω εγώ,
4: ένα
0: θέλεις.
4: Μωρέ. Είσαι σίγουρη? Πάμε με την ένα.
0: Πάμε με την ένα.
2: Μάλλον δεν είναι η μέρα.
4: Μάλλον δεν είναι η μέρα.
0: Δεν ξέρω, εγώ δεν μπορώ να πω. Ερωτήσεις κάνω. Θες εσύ να τα αλλάξεις, λέω εγώ κτλ. Άρα λοιπόν φεύγουμε από το δύο, είναι σίγουρο αυτό?
4: Ναι, φεύγουμε.
0: Θα φύγουμε από τη δεύτερη βόμβα. Απογοητεύτηκε από τον τρόπο με τον οποίο ίσως μίλησα εγώ.
4: Από τον τόνο σας.
0: Από τον τόνο μας. Αυτός ο τόνος μας. Τι να σας πω κι εγώ, αγαπημένη μου ακροάτρια. Η πρώτη βόμβα όμως κρύβει 30 ευρώ μετρητά για να μην την ανοίξεις καθόλου και να τα βάλεις στην τσεπούλα σου.
4: Όχι, θα παίξουμε.
0: Τόσο καιρό
4: περιμένουμε να παίξουμε.
0: Έλα ρε Μαρούλα, καλή επιτυχία.
3: Παίζετε με την πρώτη βόμβα και ξεκινάτε τώρα. 10 ευρώ. 20 ευρώ. 30 ευρώ. 40 ευρώ. 50 ευρώ. 60 ευρώ. 70 ευρώ. 80 ευρώ.
0: Είναι αργά για δάκρυα, Μαρούλα. Δυστυχώς το μπούμα ακούστηκε. Η δεύτερη βόμβα βέβαια.
3: Παίζετε με τη δεύτερη βόμβα και ξεκινάτε τώρα.
0: Από την οποία...
4: δεν αλλάζουμε τίποτα. Δεν αλλάζουμε τίποτα.
0: Δεν αλλάζουμε τίποτα. Πραγματικά. Είναι αυτό που λένε. Η αιώνια καταστροφή.
2: Να το βλέπετε σαν βοήθεια αυτό.
0: Γιατί να το βλέπω σαν βοήθεια?
2: Γιατί πετυχαίνω πάντα βόμβα.
0: Μαρούλα μου, δεν πειράζει.
4: Καλά, παιδιά. Καλή σας μέρα.
0: Καλημέρα, καλημέρα. Η καλή βόμβα, έτσι να σε ενημερώσουμε. Εμείς ευχαριστούμε που μας ακούτε. Η τρίτη βόμβα σήμερα είχε 190 ευρώ. Είχε πολλά λεφτά η τρίτη βόμβα. Αλλά δεν τα καταφέραμε. Σε 10 εργάσιμες το κορίτσι μας θα ξαναπαίξει. Περισσότερο Beat the Bomb στις 10 και 20, ναι!

0: Ο αγόρι μου, καλημέρα!
1: Ευχαριστούμε πολύ!
0: Καλημέρα, φίλε μου, καλημέρα! Τι ωραία που τα λέμε εδώ με τον φίλο μας τον Γιώργο, αλλά πρέπει να είμαστε και στον αέρα, να τα πούμε και με εσάς. Να ευχαριστήσω πάρα πολύ την Νίκη για τα πολύ καλά της λόγια για το πρωινό μας σοου. Ο Μάνος γράφει: αλλάξτε το παιχνίδι, βρείτε τη βόμβα που σκάτζει. Όλοι θα πάνε με το σκατζόχυρο. Καλημέρα σε Χάτζι 77, για τον Νικόλα μιλάω. Μπήλε εμείς στα καρκινάκια, είμαστε ευαίσθητες ψυχές. Άσε την Άση να γελάει, λέει. Τέτοια είναι. Κάνω δρομολόγιο στο ξενοδοχείο. Το προσωπικό του καλή εκπομπή, παρέα. Και εγώ ήμουν ερωτευμένος, λέει, με ένα κορίτσι που την έβλεπα μόνο όταν πήγαινα στο χωριό της μητέρας μου, στο Κυλικής. Κατερίνα, τη λέγανε και εμένα, Μπήλε. Πολλές ομοιότητες έχουμε, να βγούμε για να πούμε τον πόνο μας, φίλε. Τι να πιούμε, αφού άμα πιούμε τώρα η Άρη θέλει επιβεβαιώσει την έρευνα. Είπε ότι θα πιω ένα ουζάκι το καλοκαίρι μπροστά στην παραλία και είδες πως είπα εγώ τι πίνεις. Άι Μαρή.
2: Μα ό,τι και να πούμε, λες δίπλα ένα τσιπουράκι. Έτσι κάνουν οι αλκοολικοί.
0: Τι ποντική είσαι.
2: Να σου πω
0: κάτι. Τα περιμένεις όλα, ρε ποντική.
2: Φίλη μου, όταν ήμασταν πιο μικρές, ναι, είχε μία σχέση και αυτός είχε θέμα με το αλκοόλ, χωρίς πλάκα.
0: Καλά, δεν είναι.
2: Ξυπνούσε το πρωί, έβλεπε τον ήλιο, έλεγε πω, τι ωραία μέρα για ένα τσιπουράκι.
0: Εντάξει, για ένα
2: την
0: τσιπουρά.
2: Άλλη μέρα έβρεχε. Έβρεχε. Άνοιγε, έλεγε. Ναι. Τι ωραία βροχή τώρα, δεν θέλει.
0: Για ένα τσιπουράκι. Δεν έλεγε για πολλά τσιπουράκια. Εντάξει, καλημέρα στην φίλη μου την Ιωάννα, η οποία έσκασε μύτη εδώ πέρα. Καλημέρα στην πρωινή παρέα, φιλιά στα μούτρα, στο Χριστάρα μας. Καλημέρα, Σατανάς και ευαίσθητος δεν γίνεται, Μπιλ μου. Έλα, αγόρι μου. Λίγο. Εμένα ο τελευταίος μου έρωτας με έστειλε για ψυχοθεραπεία 3 χρόνια. Γράφει ο Αλέξανδρος. Αλέξανδρε, είμαστε πολύ τελικά. Να και η Ελένη, καλημερούδια στην καλύτερη παρέα. Και βεβαίως ο Σκάτς είναι σήμερα πολύ σοβαρός με τα κουτσομπολιά του. Τι τόσο σημαντικό θα μας πει.
2: Θα σου πω μετά. Γιατί είναι τόσο σοβαρός.
0: Θα σου πω μετά.
2: Είναι μια προσωπική του ιστορία.
1: Λοιπόν. Φωτογραφίες είχαμε αρκετές στα site, ανέβηκαν.
0: Σώπα.
1: Ο Αλεξάνδρου ανέβασε φωτογραφίες από το πάρτι, λέει, της Ρίας Ελληνίδου, της αγαπημένης του.
0: Ναι.
1: Πάρα πολύ ωραίες φωτογραφίες. Αυτή φοράει και ένα καπέλο τύπου, πώς να σου το πω, ο Ζωρό φορούσε ένα τέτοιο καπέλο.
0: Τι Ζωρό, ρε, τι μου λες, ρε φίλε, τώρα.
2: Όχι, ρε, αυτό είναι.
1: Τι είναι αυτό το καπέλο.
2: Ισπανιόλικο.
0: Ο Τζον Γουέιν είναι. Ισπανιόλικο καπέλο είναι, τώρα και εγώ. Τι το Ζωρό.
1: Εμένα το Ζωρό μου θύμισε.
0: Έλα, εντάξει, καλά.
1: Γενικά πέρασαν πάρα πολύ ωραία. Φαίνονται πάρα πολύ ερωτευμένοι,
0: ναι,
1: και ανεβάζουν συνεχώς φωτογραφίες. Όμως και η Δέσποινα Βανδύ ζήλεψε και ανέβασε και αυτή ένα φωτογραφικό άλμπουμ από τα βαφτίσια που πήγανε.
0: Από ποιο ζήλεψε?
1: Όχι, δεν ζήλεψε από τον Αλεξάνδρου. Γενικά είναι η εποχή που πρέπει να ανεβάζουμε φωτογραφικά άλμπουμ,
0: ναι.
1: Και ανέβασε και αυτή με τον Βασίλη τον Μπισμπίκη.
0: Μπράβο.
1: Αδυνατισμένος πάρα πολύ.
0: Σοβαρά.
1: Πάρα πολύ αδυνατισμένος.
0: Φίλτρο θα βάλε.
1: Αποκλείεται.
0: Αυτός πίνει.
2: Αυτός πίνει.
0: Αυτός πίνει, πίνει, πίνει για να ξεχνάει τον πόνο.
1: Πάλι πολύ ωραίο, πολύ, ναι, ωραίο ζευγαράκι.
2: Πάλι πολύ ωραίο, γιατί.
1: Με το μαύρο το πουκαμισάκι, στυλάτος ωραίος κύριος.
0: Τραγικά και τα δύο τα κουτσομπολιά σου.
1: Γιατί?
0: Τραγικά, ρε φίλε.
1: Αυτά
0: τραγικά
1: βγάλα, τι να
0: τι
1: κάνω.
0: Τι αυτά βγάλα, κάνα κουσκουσάκι θέλουμε να γίνεται, κάνα σουσού. Πήγε, έβγαλε αυτό στο γραφείο, πήγε, έβγαλε στο. Μεγάλη επιτυχία τα κουτσομπολιά.
1: Τι να πω πάλι για την Eurovision, όλο
0: πες κάτι,
1: ρε αγόρι
0: μου. Πες ένα να έχει γίνει κάτι, κανένα μαναφούκι.
1: Να γίνει να το πω. Να γίνει να το πω.
0: Δεν ψάχνει καλά. Δεν ψάχνει καλά.
3: Μόνος του, κάτω, μόνος σου είσαι, μόνος σου.
4: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Τι. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
3: Παίζουμε.
4: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
3: Μα...
4: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
5: Στάσου λίγο εδώ. Ακούς τον παλμό της δημιουργίας. Κάθε μεγάλη ιστορία ξεκινά από ανθρώπους με όραμα. 1982. Μια ελληνική βιομηχανία βάζει τη σφραγίδα της στην άνεση. Σήμερα η Afroline συνεχίζει με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στη βιομηχανική περιοχή Σύνδου, κατασκευάζοντας κορυφαία

Κυριακή, γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα, καμιά

0: Τζάμπο Ιδέα.
1: Σας βάλαμε Τζάμπο Ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijambo.gr.
2: Ξέρω το σώμα μου, το πώς κοιμάμαι και το budget μου. Ποιος τρόμο όμως μου ταιριάζει? Η απάντηση έρχεται από τους ειδικούς στον ύπνο. Bed & Bath. Πάνω από 45 διαφορετικοί τύποι στρωμάτων. Υβριδικά, χειροποίητα, με Too Cool τεχνολογία, Memory Foam και λατήρια με νανοτεχνολογία. Και πάντα με ενσωματωμένο ανόστρωμα. Άνεση, εμφάνιση, στήριξη, προστασία, τεχνολογία υφάσματος, εύκολο καθάρισμα. Και τώρα που ξέρω και την απόλυτη προσφορά, υβριδικό στρώμα House Vista από 1500 μόνο 750 ευρώ. Τώρα ξέρετε! Βρες και εσύ το δικό σου τύπο στρώματος στο νέο κατάστημα Bed & Bath. Αδριανουπόλεως 6 Καλαμαριά και bedandbath.gr.
3: Ανακάλυψε τη στιγμή που το καλοκαίρι γίνεται αίσθηση με ένα L'Or στιγμιαίο φρέντο. Ξεκινά από έναν ήχο. Γίνεται δροσιά. Παίρνει ρυθμό. Ζωντανεύει το ποτήρι σου. Δοκίμασε τώρα τη νέα σειρά στιγμιαίου καφέ L'Or. Βουτιά στο καλοκαίρι. Βουτιά στη στιγμή.
4: Πολυτέλεια που συναρπάζει. Τεχνολογία που εντυπωσιάζει. Design που μαγνητίζει. Καλωσορίσατε στο Zikr Store. Στον απόλυτο προορισμό για την premium tech ηλεκτροκίνηση που φέρνει η Zikr στην Ελλάδα. Κορυφαία μοντέλα, συναρπαστικά test drive και αποκλειστικά προνόμια για όσους αναζητούν περισσότερα. Σας περιμένουμε στο Zikr Store. 1 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών, Πηλαία. Zikr. Seek more.

0: Life is Simple.
1: Έλα. Life is Simple. Move your body. Αχ, έτσι σας θέλω, κορίτσια. Κουνήστε το καλοκαίρι το κορμάκι σας. Καλημέρα σας, αγαπάω, λέει εδώ ο Ζωρό. Έχω πλαντάξει το γέλιο. Και εγώ να δεις με αυτά που άκουγα πριν. Καλημέρα σας, Σωτηράρα μου. Και σκέτο κεφίρ να πιείς. Έφυγες, καλά είμαι ακόμα. Καλημέρα στον Σταμάτη.
2: Περιμένω τη στιγμή που θα μας πεις.
1: Σταμάτα, ρε.
3: Το στοίχημα είναι τώρα που ήπιε τον καφέ, ρε παιδιά.
1: Δεν τον έπια ακόμα. Είσαι γαζιά. Θα πάω κανένα μπισκοτάκι, κάτι ξερό μετά για να πιω καφετάκι. Είναι ρακομέρα σήμερα, αφού λέει ο φίλος μας ο Σταμάτης εδώ πέρα. Καλημέρα σε όλους. Καλημέρα στον Γιώργο. 6931 908 908 είναι το Viber του ραδιοφώνου. Να σε τι με κοιτάς, τι.
3: Σας έχω φέρει την καλή είδηση της ημέρας. Και έρχεται από τον Τζόνι Ντεπ.
1: Γουρλώνεις και τα μάτια σου, γουρλώνεις και τα μάτια σου και με κοιτάς.
3: Λοιπόν, ο Τζόνι Ντεπ πήρε μέρος σε ένα ιδιωτικό φιλανθρωπικό event που έγινε για τις αδέσποτες γάτες.
1: Ναι.
3: Έναν οργανισμό που φροντίζει αδέσποτες και εγκαταλελειμμένες γάτες. Συγκεντρώθηκαν περίπου 300.000 δολάρια για περίθαλψη, στήρωση και φιλοξενία και φροντίδα των ζώων. Ο Τζόνι Ντεπ γενικά μας έχει συνηθίσει το τελευταίο διάστημα έτσι σε διάφορες τέτοιες καλές ειδήσεις που διαβάζουμε. Δεν έγινε κάποια μεγάλη ανακοίνωση, απλά ξέρεις, βγήκε σε κάποια μικρά άρθρα. Ήταν χαμηλών τόνων η εκδήλωση.
1: Ξέρεις γιατί γελάω?
3: Γιατί?
1: Όταν λες την ατάκα, ξέρεις.
3: Ξέρεις.
1: Όχι, ξέρεις. Και καλά, Βασίλη, τώρα ξέρεις. Ξέρω,
3: ξέρω. You know, if you know, you know.
1: If you know, you know. Παιδιά, καλημέρα. Μπράβο στον Τζόνι τον Ντεπ. Μπράβο γενικά στους ανθρώπους που σκέφτονται τα ζωάκια. Καλημέρα στον Χρήστο. Καλημέρα στον Νίκο που είναι εδώ. Και βεβαίως, κουκλάκια μου, όμορφα. Σε λίγο έρχεται και το ανέκδοτο της ημέρας που ελπίζω να είναι καλύτερο από τα κουτσομπολιά της ημέρας.
4: Η ροκ μπάντα στον Ζου 90,8.
1: Placebo, ύμνος, the song to say goodbye.

0: Έλα λίγο με Ray και Where is my husband. 52 μετά από τις 8, 19 του Μάη. Καλημέρα Θεσσαλονίκη, εδώ είμαστε. Τις βγάλαμε τις πιζάμες μας, τώρα έχουμε τα τζινάκια μας. Καλημέρα στη γλυκιά μου την Δέσποινα που είναι εδώ δίπλα μας και σήμερα. Καλημέρα στον Δημητράρα, καλημέρα παιδιά, λέει ευχαριστώ. Κόλλησε το σήμα και άρχισε να έρθει. Ήμουν στα διάσημα βουνά του Χορτιάτη. Καλημέρα φίλε Τζιμάκο, τάχω βουνά του Χορτιάτη. Ποια είναι τα διάσημα βουνά του Χορτιάτη, δεν ξέρεις?
1: Χορτιάτης. Έχουν και ονομασία τα βουνά του.
0: Καλημέρα στην φίλη μας την Ίνα από την Ηλιόλουστη Καλλικράτεια. Τι κομματάρα είναι αυτή. Είναι όντως μεγάλη κομματάρα των Πλασίμπο. Song to say goodbye. Και στο μαράκι μας ένα φυλάκι δυνατό. Μη μου πειράζετε το σκατζόχυρο, λέει, παιδιά, τι να μην το πειράξουμε. Σήμερα με τα κουτσοπολιά εδώ πέρα έπαθε πανικό. Και καπέλα ζώρο μιλούσε.
2: Έσαχνε έναν ήρωα για να τον σώσει εκείνη την ώρα. Του ήρθε ζώρο. Το κότσαρε μέσα από
0: το πολλιά. Γλυκιά καλημέρα και στην όμορφη μας την Ειρηνούλα που είναι εδώ και σήμερα. Και βεβαίως στην Εύη που μας ακούει και είναι πάρα πολύ χαρούμενη καθημερινά και η δουλειά της είναι σούπερ. Να δούμε αν θα συνεχίσει να είναι σούπερ η δουλειά σου, γιατί σκάει μύτη το ανέκδοτο της ημέρας.
1: Καρύκευμα που δεν τρώω.
0: Καρύκευμα που δεν τρως.
2: Εσύ.
1: Γενικά.
0: Όλοι που δεν τρώμε. Καρύκευμα που δεν τρώμε. Ναι.
2: Περίμενε, κάτι με νότ θα έχει, κάτι με...
0: Άι μαρή, είσαι πρώτο βρεις τώρα, ούτε μία στο δισεκατομμύριο δεν σου δίνω.
1: Δεν τρώω λίβανο.
0: Δεν τρώω λίβανο, είπε ο Θεός. Καταπληκτικό, ένας μοναδικός υπέροχος κατσόκυρος, κυρίες και κύριοι, χειροκροτήστε τον όλοι.
3: Με πήραν τηλέφωνο από έρευνα.
4: Ωραία, και τι απάντησες?
3: Ζου 90,8.
4: Ουφ, σώθηκες. Γιατί αν τολμούσες να πεις άλλο σταθμό, θα σε είχα διαγράψει και από το Instagram.
5: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, μην είσαι λόκο, πες Ζου 90,8. Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Κατεβαίνει κυριολεκτικά παντού. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό live casino παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
6: Open Days μεταχειρισμένων της Αδαμίδης Premium Cars. 7 ημέρες, 100 πλάς ευκαιρίες με την εγγύηση της Αδαμίδης ΑΕ. Από 18 έως 24 Μαΐου διάλεξε το δικό σου premium μεταχειρισμένο. Κέρδισε 1000 ευρώ έκπτωση κάνοντας προεγγραφή στο site μας adamidispavlapremiumpavlacars.gr. Adamidis Premium Cars. Η κορυφαία επιλογή στα μεταχειρισμένα. Τηλέφωνο 2310 753 615.
7: Gifts at Attica. Χαρίστε τα ιδανικά δώρα στα αγαπημένα σας πρόσωπα που γιορτάζουν. Στα πολυκαταστήματα Attica, τον απόλυτο gifting προορισμό. Θα βρείτε ξεχωριστές fashion και beauty προτάσεις, καθώς και την Attica Gift Card που προσφέρει αμέτρητες επιλογές. Attica. You at your best.
8: Το πλαίσιο παρουσιάζει παράξενα πράγματα. Το νέο σου κλιματιστικό δροσίζει το σπίτι πριν καν γυρίσεις με ένα tap στο κινητό. Και στο πλαίσιο θα το πάρεις με 20% Eurobank επιστροφή με αγορές σε προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω.
9: Για μισό λεπτό. Αυτό δεν είναι και τόσο παράξενο πράγμα. Είναι απλά τόσο πλαίσιο. Ας παρουσιάσουμε καλύτερα ελβετικό Yodeling.
10: Πριν από 50 χρόνια, ένα παιδί μπήκε στη θάλασσα για πρώτη φορά. Μετά ήρθαν τα αδέρφια του, οι φίλοι του, τα παιδιά τους, τα εγγόνια τους. Και κάθε καλοκαίρι, η ίδια μαγεία, η ίδια χαρά. Από το 1977 μέχρι σήμερα, μέσα στο δάσος και δίπλα στη θάλασσα, τα παιδιά δίνουν το δικό τους καλοκαιρινό ραντεβού. Κατασκηνώσεις καλύβας. Μια οικογένεια, τρεις γενιές, άπειρες αναμνήσεις. 50 καλοκαίρια. Το πιο ξεχωριστό είναι φέτος.
11: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
12: Coach.
11: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
12: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
11: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα! Γιατί έπεσε ο τείχος!
13: Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
14: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
15: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε app. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
16: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας. Φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο. Και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
17: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
16: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
17: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
18: Το σχολείο.

0: Κατασκήνωση Γλάρη στο Πευκοχώρι Χαλκιδικής. Δωρεάν με όλα τα ταμεία και το πρόγραμμα του ΑΕΔ για άνεργους και χαμηλόμισθους.
1: Πού πας?
2: Πέτσα από 88. Ξέρεις, Βασιλίση Σόλγας 26.
1: Εγώ προτιμώ Ρεοκάστρο 88, Σταυρούπολη.
2: Και εγώ Πολυτεχνείου 23, Κέντρο.
1: Δηλαδή, παντού.
2: Και online.
1: Πέτσα από 88.gr. Πέτσα από 88. Ό,τι αγαπά το κατοικίδιό σου σε τρία καταστήματα και παντού online.
3: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Η ώρα είναι 9. Ώρα να έρθει στα Σταφορόλ. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα Σταφορόλ, είσαι Lucky.
5: Έτσι που λέτε, κύριε Τάκη. Διαγωνισμός Lucky 13 στα Σταφορόλ.
6: Τι είναι το Lucky?
7: Σημαίνει η τυχερό σας πασία μου. Για τον διαγωνισμό Lucky 13 των Σταφορόλ λέμε. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
6: Θέλω και εγώ αυτοκίνητο Σταφορόλ.
7: Τα Σταφορόλ είναι convenience stores, όχι αντιπροσωπεία αυτοκινήτων.
6: Τι είναι convenience?
7: Είναι καταστήματα ψιλικών που κάνουν καφεδάρες.
6: Ψιλικατζίδικα δηλαδή.
5: Ναι, αλλά τι ψιλικατζίδικα, κυρία Σπασία.
6: Αυτά καλέ με το καλό καφέ που κληρώνουν αυτοκίνητο.
7: Σωστά.
4: Διαγωνισμός Lucky 13. 13 χρόνια στα Σταφορόλ, είσαι Lucky.
8: Zoo News. Τι τύχη με το μέρος τους είχαν δύο 13χρονα αγόρια που είχαν εγκλωβιστεί στον ποταμό Άραχθο και η πυροσβεστική έστησε επιχείρηση διάσωσης. Νέες αποκαλύψεις έρχονται στο φως γύρω από την υπόθεση εκβιασμών στα Βορίζια Κρήτης, με τους κατοίκους της περιοχής να περιγράφουν ένα καθεστώς φόβου και τρομοκρατίας. Ο Ρώσος πρόεδρος δήλωσε ότι η Ρωσία και η Κίνα είναι έτοιμες να υποστηρίξουν η μία την άλλη σε κρίσιμα ζητήματα και στην Ελλάδα και πιο συγκεκριμένα στην Αθήνα. Και τον Νταφόε και ο φωτογραφικός φακός τον εντόπισε κατά την άφηξή του στο αεροδρόμιο. Καιρός άστατος με βροχές και σποραδικές καταιγίδες από τις μεσημεριανές ώρες. Η θερμοκρασία θα κοιμαθεί από 15 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Επιστροφή στο πιο κεφάτο πρωινό σόου της Θεσσαλονίκη.

0: Ελλάδα. Η ώρα είναι 9 ακριβώς. Ώρα για ακόμη περισσότερη πρωινή τρέλα στη Θεσσαλονίκη. Πινάκης and the Boss Crew in the morning.
1: Καλημερούδια ομορφιές μου εκεί έξω. Καλημερούδια γλυκά μου παγωτάκια. Γιατί στην προηγούμενη ώρα σας είπα κουραμπιεδάκια και μου είπατε δεν είναι Χριστούγεννα. Το κουραμπιεδάκι, να ξέρετε, μπορείς να το φας όλες τις εποχές του χρόνου. Αν σου αρέσει. Σου αρέσει?
2: Όχι.
1: Εσένα?
2: Δεν το τρώω.
1: Δεν ποτέ.
2: Θέλουμε παγωτάκι καλύτερα.
1: Παγωτάκι καλύτερα. Καλημέρα σε όλους και σε όλες εσάς. Είναι η τρίτη ώρα του πρωινού σόου του Zoo Radio. Ο Μπιρνάκης με την Boss Crew σε πολύ morning φάση και σήμερα. Με σκάτσο χειρό Θοδωρή.
2: Καλημέρα σας.
1: Με ανεκροτάρα, εδώ γίνει χαμός.
2: Ναι.
1: Ουρλιάζει το κοινό. Ουρλιάζει το κοινό.
2: Εντάξει, τα άλλα μπορεί να μην τα πετύχαμε.
1: Αυτό το πετύχαμε.
2: Βόμβα και κουτσοπολιό δεν πέτυχα.
1: Ναι.
2: Αλλά ναι,
1: εδώ ήσουν καλός. Ναι. Έλα, να ανησυχούμε τι έχουμε, αγαπητοί.
3: Λοιπόν, αυτή την ώρα έχουμε τα ασύνδετα, το παιχνίδι μας που σας δίνουμε δύο λέξεις για να φτιάξετε μια ιστορία και να κερδίσετε ένα γεύμα σαν TGI Fridays. Σας έχω. Ποια είναι αυτή η λέξη, η φράση που μπορείτε να πείτε στη σύντροφό σας για να ενισχύσετε την πίστη της? Έχουμε το ζώος μου μια από τα ταιριέ του στη Λάρισα, το τραγούδι που έχει επιλέξει για εμάς ο Σκάτς και έχουμε και το χρυσό κουκουνάρι.
1: Φίλε Σκάτς, ξέρεις ένα τραγούδι που έλεγε αφού επιμένεις να σου πω μια ιστορία σαν τη διαβάζεις θα... κάτι τέτοιο, το ξέρεις?
2: Μα όχι, δεν μου έρχεται
1: σαν την
2: κάτι.
1: Ακούς θα γελάς ειρωνικά.
2: Όχι.
1: Για σένα ίσως είναι μια απλή ιστορία, μα εμένα μου συμβαίνει πρώτη μου φορά.
2: Δεν το ξέρω.
1: Φιλαράκι.
3: Πώς πάει, αυτό είναι το ρεφρέν.
1: Αφού επιμένεις να σου πω μια ιστορία.
2: Λαϊκό.
1: Σαν την ακούσεις θα γελάς ειρωνικά. Να αγαπώ και να πονώ. Να τα έχω δώσει όλα και να τη ζήτω.
3: Πώς σου ήρθε αυτό τώρα?
1: Επειδή είπες για την ιστορία, να γράψεις μια ιστορία και μου ήρθε αυτό το τραγούδι ξαφνικά φλασιά φιλινάδα. Χωρίς καμία φάση στη ζωή μου.
2: Και τον καλλιτέχνη μου μου πεις.
1: Κοντολάζος.
2: Άιτε ρε.
1: Α, έχαζε.
0: Η κίνηση στη Θεσσαλονίκη. Με τον κύριο Τραφικούλη.
2: Άρα Κοντολάζος, χαμός για να γινόταν.
1: Γιατί γελάζεις εσύ?
3: Είμαστε τόσο πολύ ποικιλιακοί που δεν μας αντέχω ώρες ώρες.
1: Να αγαπώ και να πω.
2: Σε Κοντολάζο είχα πάει που βγαίναμε μετά σχολεία να πάμε να διασκεδάσουμε το βράδυ Κοντολάζο.
1: Πόσο χρόνο είσαι βρε γριά? Πόσο χρόνο είσαι βρε γριά?
2: Χαμός σε Κοντολάζο.
1: Δεν μπορώ. Δεν μας έχεις δώσει ψεύτικη ηλικία στα λογιστήρια. Συνταξιούχος είσαι από το.
2: Ακατορίλε! Σταμάτα! Στο Βόλο κιόλας τον είχα δει.
1: Σταμάτα! Στο Βόλο κιόλας!
3: Μα είναι αληθινή η ιστορία.
2: Ναι, μας είχαν πάει στο Βόλο τριήμερη και είχε το βράδυ εκείνη την εποχή Κοντολάζο.
1: Στα δουλειά μου πάμε!
2: Τρελά γλέντια!
1: Ακατορίστε!
2: Λοιπόν, θα σας πω άλλη φορά λεπτομέρειες. Λοιπόν,
1: πάμε.
3: Μα γιατί πες μας τώρα?
0: Η κίνηση στη Θεσσαλονίκη. Όχι, τον κύριο Τραφικούλη.
2: Λοιπόν, στο περιφερειακό υπάρχει αυξημένη κίνηση λόγω ατυχήματος στο ύψος 3 Ανδρεία. Οπότε κολλάτε εκεί. Κωνσταντίνου
1: Διαλεκτού.
2: Κωνσταντίνου Καραμαλή. Και τα δύο ρεύματα αντιμετωπίζουν προβλήματα. Βασιλής Όλγας, Βασιλέος Γεωργίου, Τσιμισκή, Εγνατία, Κατσιμίδη, όλα αυτά είναι καθαρά.
1: Ευχαριστώ.
2: Η Λακαδά λίγα προβλήματα στο ύψος της Νεάπολης και στα Φανάρια Βαρδαρίου.
1: Αχ παιδιά, δεν μπορώ, συγχωρέστε με λίγο. Αχ Παναγία μου. Μουσική θα βάλω και δεν.

0: Ρε τι θεός εσύ ρε αγόρι μου. Ο Ed Sheeran δεύτερη φορά σήμερα. Στην προηγούμενη ώρα παίξαμε το Shape of You. Αζιζάμ. Πόσο happy άνθρωπος είναι αυτός. Πώς, τι vibes μας
1: μεταφέρει.
0: Και όπως λέει και η Ειρήνη Κακούρη και μου λέει, γιατί δεν μιλάς έτσι εσύ. Βαϊμπάρουμε με τον Ed Sheeran. Πεθαίνω με αυτά που λένε. Και κάνω και καλά, δεν τα καταλαβαίνω. Και λέω, τι ιδέας Μαρή, τσατίζεται. Καλημερούδια, όμορφιές μου. Αχ, Παναγία, ωραίες κατζόχυρες λέει. Κλαίω από τα γέλια, λέει, σας αγαπώ πάρα πολύ. Και ο Θωμάς, ο φίλος μας, μας λέει, κλαίω με τα νυχτοπερπατήματα του σκατζόχυρου στο Κοντολάζο. Ο Άδωνης Γεωργιάδης μήνυμα, ο Θοδωρής πόσο χρονών είναι, λέει, γιατί δεν του δίνουμε σύνταξη.
2: Έχω ακόμα.
0: Καλημέρα, μπορείς να ξαναπείς το καρύκευμα γιατί δεν το άκουσα, λέει, που δεν τρώμε.
2: Δεν τρώω Λίβανο.
0: Δεν τρώω Λίβανο, πολύ καλό ήταν. Καλημέρα στην γλυκιά μου την Μαρίνα. Κοντολάζος παιδιά και η Θωμά, το ξέρετε Κοντολάζο. Εδώ η δική μου τίποτα, μουσικά γράμματι. Πάλι γελάω μόνος μου και με κοιτάνε όλοι και χαμογελάνε και αυτοί. Έλα ρε Σιτζιμάκο, αυτό είναι η μεγαλύτερη επιτυχία της εκπομπής. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα και στην Δέσποινα. Ποιος κακομύρης βαϊμπάρει συγκεκριμένα με τη σειρά. Έστειλε ο Χρήστος Τουκμακίδης. Ποιος άλλος θα έστειλε. Α, φύγε από εκεί εσύ. Πάνε άκουσε την κομματάρα του Ακύλα που είχε φτιαχτεί και έπαιξε 150 ευρώ να πούμε. Έλα πες.
1: Τον έδωσε στεγνά.
0: Μα το είπαμε. Κάθε μεσημέρι 2 με 4 ζούμε έρια με το φτωχό πλέον Χρήστο Τουκμακίδη. Μετά την αποτυχία του. Έλα πες.
1: Λοιπόν, τώρα έχουμε τα σύνδετα. Σας δίνουμε δύο λέξεις για να κάνετε μία ιστορία και να κερδίσετε ένα γεύμα στα TGI Fridays. Εκεί που για το μήνα Μάιο οι μαργαρίτες είναι μόλις με 5,5 ευρώ η μία.
0: Ναι.
1: Εκεί που μας αρέσει πάρα πολύ και τις θέλουμε όλες. Θέλουμε και την Passion Fruit και τη Spicy Pineapple.
0: Μπράβο.
1: Και την Pink Chili και μια ολοκένουργια εξωτική που μου αρέσει πάρα πολύ να τη λέω.
0: Ποια
1: την
0: καλέ.
1: Καμπορίτα.
0: Oh. Την Καμπορίτα. Τα πράγματα είναι πάρα πάρα πολύ απλά. Δύο λέξεις, μία ιστορία. Η πρώτη λέξη είναι...
1: Καραόκε.
0: Καραόκε. Και το ξεκίνημα γίνεται πάντα με τον Σκατζόχυρο, ο οποίος προσπαθεί και αυτός να φτιάξει μια πολύ ωραία ιστορία. Εγώ τον βοηθάω με υπέροχες λέξεις. Μην γελάς τώρα, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Εσείς τηλεφωνείτε για να πάρετε την σειρά μετά από τον Σκατζόχυρο. 2-3-10-2-32-9-08 και να κερδίσετε το δωράκι μας από τα TGI Fridays. 20 ευρώ δωρο επιταγή. Σκατζόχυρε, καραόκε.
2: Και
0: η δεύτερη λέξη για εσένα για να κάνεις την ιστορία σου είναι. Ο σκυθροπός.
2: Ο σκυθροπός. Κατέβηκα στο κέντρο που είχε ένα καραόκε πάρτι. Μου βάλανε να τραγουδήσω ένα κομμάτι από το Κοντολάζο. Δεν το ήξερα και ήμουνα σκυθροπός.
1: Έλα, τέλειο.
0: Ναι. Δικό σου. Πάμε και στις γραμμές. Καλημέρα.
3: Καλημέρα.
0: Τι κάνεις?
3: Καλά είμαι.
0: Όνομα?
3: Χριστίνα.
0: Πού είσαι γλυκιά μου Χριστίνα, πώς είσαι σήμερα γενικά στη ζωή σου?
3: Μια χαρά.
0: Δουλεύεις, μαγειρεύεις, τι κάνεις αυτή την ώρα?
3: Αυτή τη στιγμή πάω για ψώνια.
0: Πας για ψώνια, σαν το Σκατζόχυρο, τέτοια ώρα και αυτός πάντα για ψώνια πάει για να παίξει το παιχνίδι. Αν επιτρέπετε πάμε σούπερ μάρκετ ή να ψωνίσουμε τα ανοιξιάτικά μας?
3: Ακριβώς, τα ανοιξιάτικά
0: μας. Αγάπη μου, και εγώ τώρα θέλω να πάρω ένα πάρα πολύ ωραίο υποκάμισο που λέγανε και στο παρελθόν. Πολύ διαφορετικό, ένα έτσι καλοκαιρινό παρδαλούλι και κοντομάνικο. Έτσι, θα το παίξω πολύ τρέλα φέτος.
1: Έχει πάρα πολύ ωραία τέτοια.
0: Θα το παίξω τρέλα φέτος, new style.
3: Είναι στη μόδα.
0: Ναι, αγάπη μου, το ξέρω. Λοιπόν, γλυκιά μου Χριστίνα, η πρώτη λέξη και για εσένα είναι το καραόκε και η δεύτερη λέξη, Νάνση.
1: Σαλιγκάρι.
0: Το σαλιγκάρι, ακούμε.
3: Μία μέρα ξεκίνησα να πάω στη δουλειά και περπατώντας βρήκα δύο σαλιγκάρια τα οποία κάναν διαγωνισμό καραόκε.
0: Ήτανε κουφό, αλλά ήτανε καλό φίλε. Ήτανε παιδικό.
1: Τέλειο.
0: Αγαπημένη μου, θα μείνεις εδώ, θα μιλήσεις με την Νάνση μας για να σου δώσει το δωράκι από τα TGI Fridays.
3: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Εμείς ευχαριστούμε που μας ακούτε καθημερινά.
3: Να είστε καλά.
0: Καλημέρα. Πάρτε και την κομματάρα για να στρώσετε τώρα. Anastasia, Left Outside Alone.

0: την Έλενα, μας λένε ότι είμαστε οι καλύτεροι και να μην αλλάξουμε ποτέ. Ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ για τα καλά σας λόγια. Τι να αλλάξουμε, σάμα και μπορούμε κιόλα. Άκη να θέλουμε. Καλημέρα στην φιλενάδα μου την Φρόσο, η οποία λέει ρε σκατζόχυρε.
1: Τι θέλει.
0: Ο μπαμπάς μου ήταν φαντάρος με τον Κοντολάζο.
1: Έλα,
0: πόσο χρόνο είσαι βρε? Εσύ είχα για πολύ νιάτο.
1: Νιάτο είμαι.
0: Πολύ νιάτο. Μην γελάς εσύ. Καλημέρα στην Σοφία, είστε η καλύτερη. Ευχαριστούμε πάρα, πάρα πολύ. Στην Ολγούλα μας, καλημέρα στην Ιωάννα. Καταπληκτικό το ανέκδοτο σήμερα του Σκατζόχυρου. Όντως καταπληκτικό ήταν. Καλημέρα και στην Ολυμπία, η οποία είναι εδώ.
1: Την Ολυμπία, Ολυμπία ή Σκέτη?
0: Ολυμπία Σκέτη είναι αυτή.
1: Γιατί είναι και μια Ολυμπία Ολύβια.
0: Ναι, την είπαμε πριν, μάλλον δεν τη θυμάσαι. Και ο Δημήτρης είναι εδώ. Καλημέρα, παιδιά, λέει. Καλημέρα σε όλους και σε όλες εσάς που μας κάνετε συντροφιά σήμερα. Είμαστε τριάδα εδώ. Καλημέρα και στον Χρήστο. Καλημέρα και στον Κυριάκο. Κάτι σε βλέπω να σκέφτεσαι να μου πεις. Πριν όμως εγώ να σου πω ότι οι έφηβοι σήμερα ζουν σε ένα online κόσμο γεμάτο δυνατότητες, Νάνση μου, αλλά και πολλές προκλήσεις. Να σου πω ότι το Tozi είναι η δωρεάν εφαρμογή του Ιδρύματος Vodafone και δημιουργήθηκε για να τους στηρίζει καθημερινά.
2: Και μέσα από το Κόσμος προσφέρει άρθρα, βίντεο και podcast για ασφαλή πλοήγηση στο ίντερνετ. Στο MySpace, Βασίλη, οι έφηβοι εκφράζουν ελεύθερα τις σκέψεις τους, ενώ μέσω της γραμμής υποστήριξης Ελίζα στο 10 454 μπορούν να μιλήσουν με κάποιον όταν το χρειάζονται.
0: Είναι διαθέσιμο σε App Store και σε Play Store και περισσότερα μπορείτε να βρείτε στο Vodafone.gr. Φίλε Χριστάρα, το κουμακίδι συνεχίζει. Τη στέλνει τις φαλιάρες του σήμερα. Σε φαντάζομαι με το κοντομάνικο, λέει, σαν την, σαν την παπαρίγα σε ομιλία όπως παλιά. Ακούς τώρα, τι κουφάρα είναι αυτός ο άνθρωπος. Δεν μπορεί να ηρεμήσει. Δεν μπορεί να ηρεμήσει. Για πες.
2: Λοιπόν, έχω φέρει και τον φίλο μου το Σκατζόχυρο κάτι. Στην Ισπανία ψάχνουν 10.000 εθελοντές για να τζογάρουν για 4 χρόνια.
1: Το καλύτερό μου.
2: Η Ισπανία φέρεται να σχεδιάζει μια μαζική μελέτη όπου 10.000 εθελοντές θα τζογάρουν τακτικά χρησιμοποιώντας ελεγχόμενα κεφάλαια.
1: Όχι τα δικά μου όμως, να μου δώσουν αυτή.
2: Για να καταλάβουν πώς οι άνθρωποι παίρνουν αποφάσεις υπό κίνδυνο. Οι ερευνητές θα παρακολουθούσαν έτσι συμπεριφορές, συναισθήματα, νίκες, ήττες και το μακροπρόθεσμο μοτίβο.
1: Ναι.
2: Βασικά μετατρέποντας την πραγματική ζωή σε ένα τεράστιο πείραμα. Θα μπορούσες να γίνεις άνετα.
1: Εννοείται τι?
2: Εθελοντής.
1: Στα δύσκολα all-in.
2: Οι μελέτες αυτές είναι για να δούνε πώς εθίζεσαι και να μελετήσουν τις συμπεριφορές και να σταματήσει ο εθισμός από τον τζόγο.
0: Άιντε, μην παίζετε, σας το έχω πει τόσες φορές, μην παίζετε παιχνίδια. Κάνετε τα λεφτάκια σας, κάνετε να τα φάτε, να τα πιείτε.

0: μένα είναι η Olivia Dean. Είναι το Zoo Radio. Είμαστε εδώ και ξέρω ότι δεν τους αντέχεις πολύ. Ζόρζ μου, μια καλημέρα.
1: Καλημέρα, Βασίλη μου.
0: Δεν τους αντέχεις, είχαμε ξαναμιλήσει για αυτούς. Πάλι έκανε δήλωση ο Θοδωρής Αθερίδης για τη Σμαράγδα Καρύδη.
1: Τι
0: δεν
1: θα... είπανε, μωρέ, και αυτοί.
0: Δεν θα χωρίσω.
1: Χωρίζουν, χωρίζουν, ναι. Παντρεύονται, χωρίζουν.
0: Αυτό σου λέω. Δεν θα χωρίσω ποτέ από την Σμαράγδα, λέει, στη ζωή μου. Δεν έχουμε πει ποτέ αυτή τη λέξη. Βγαίνουμε, τρώμε, κάνουμε γιορτές μαζί. Κανένας δεν έφτιαξε τη ζωή του, είπε ο ηθοποιός. Μας νοιάζει, Ζώσ μου, ναι.
1: Βασίλη, να σε πω λίγο το συγκεκριμένο ζευγάρι, λίγο κούρεσε.
0: Κούρασε, αγάπη μου, αυτό είχαμε
1: δεν
0: πει και
1: δεν έχει κουράσει λίγο. Γιατί ασχολούνται μόνο. Αν τα φτιάξαν, ναι. Χώρισαν. Τα φτιάξαν.
0: Δεν μας νοιάζει πια.
1: Δεν, κάντε και κάτι άλλο, βρε, μαζί.
0: Α, μπράβο.
1: Κάντε μια ωραία παράσταση μαζί να ασχοληθούμε.
0: Δεν κάνουν κανένα φορά, αλλά τέλος πάντων, ναι, μας έχουν κουράσει πάρα πάρα πολύ, φίλε. Πες μου τώρα λίγο, τι έχεις φέρει σήμερα εσύ για τη μόδα.
1: Για τη μόδα, λοιπόν, θα πω κάτι να σου λύνει μου.
2: Α,
1: που
2: για
1: θα
2: πες.
1: Υποκύψετε σε αυτή την τάση, δεν θα αντισταθείτε. Γιατί επιστρέφει το μπολερό.
0: Ωρε φιλαράκο!
1: Απίστευτο αυτό μπολερό. Έτσι που η γενιά των Millennials, μπορώ να πω, το αγάπησε πάρα πολύ.
2: Πάρα πολύ, Ζορ. Πάρα
1: έτσι,
2: πολύ.
1: Και έχει μια δυναμία στη συγκεκριμένη τάση και γενικότερα στα πρακτικά κομμάτια της μόδας. Έτσι όμως τώρα, γιατί επιστρέφει αυτή
2: γιατί?
1: Η μόδα του μπολερό, ξέρεις γιατί?
2: Όχι.
1: Γιατί το αγάπησε η γενιά Gen Z.
2: Γι'
1: αυτό το ξαναφέρουν με άλλη στη μόδα.
2: Μας αντιγράφουν ότι κάναμε εμείς οι Millennials, τώρα τους αρέσει και τα φέρουν πίσω.
0: Έτσι είναι, ρε παιδιά, κύκλος είναι η μόδα, αφού το ξέρετε.
1: Βέβαια, λοιπόν, οπότε θα κυκλοφορήσουν πάρα πολύ τώρα τελευταία. Βγάλετε τα εσείς που τα έχετε στην καρτερόμπα μέσα.
2: Ναι. Ένα και δυο, πάρα πολλά
1: μπολερό. Έτσι, σε υπέροχα χρωματάκια για το καλοκαίρι, για τώρα που θα βγεις το βράδυ που αρχίζει και τσιπάει λίγο μετά που πέφτει και ο ήλιος. Είναι το κατάλληλο και στυλάτο και μοντάτο ρουχαλάκι.
0: Στην άρση πιστεύω ότι θα κάνει. Αυτή δεν έχει πάρει κιλά από τότε. Έτσι, καθόλου. Είναι ίδιο ο σωματότυπός της. Γιατί αυτά είναι μικρούλια, δεν είναι, θυμάμαι λάθος.
2: Ναι, ναι, είναι έτσι. Πιάνει χέρι-χέρι και λίγο πλάτη.
0: Λίγο πλάτη, όλα
1: και
0: έξω,
1: λίγο πάλι. Την πλατούλα είσαι για να μην κρυώσεις και την αρπάξει.
2: Είναι αυτό που θες κάτι εδώ πάνω στους ώμους.
0: Και θα την αρπάξεις αλλιώς, μάλιστα, κατάλαβα.
1: Λοιπόν, χρωματάκια, λευκό, ροζ, γαλάζιο, παίξτε, συνδυασμοί διάφοροι. Είναι τρέλα, τρέλα, τρέλα.
2: Ζόρζ.
1: Και ό,τι δεν έχετε, αγορά, βουρ, να αγοράσετε μπολερό.
0: Μπολερό.
2: Ζόρζ, είχα και ένα τζιν, είναι στη μόδα.
1: Να το συνδυάσεις δηλαδή με τον μπολερό σου.
2: Όχι, τζιν μπολερό.
0: Τζιν μπολερό.
1: Κάτσε λίγο να δω, δώσουμε ένα λεπτάκι να δω λίγο τα σχέδιά μου εδώ.
0: Γκρέμισε τα πάντα.
1: Μου το βγάζει στον υπολογιστή.
2: Α, ωραία.
1: Αλλά μου το βγάζει όχι στα πρώτα-πρώτα.
2: Α, ήθελα
1: να. Λίγο προς τα κάτω δηλαδή.
2: Θα το αφήσω άρα, θα το αφήσω πίσω.
0: Τι έμπλεξε και με υπολογιστές, αφού εσύ μου έλεγε σε όλα με το χέρι τα κάνεις.
1: Όχι, περνάω όμως. Κατάλαβες, περνάω φωτογραφίες.
0: Δεν κατάλαβα.
1: Και κρατώ έτσι νούμερα και να ξέρω τι μου γίνεται με χρώματα και τα λοιπά. Είναι δικά μου αυτά. Τώρα μη σα μπλέκω εγώ μετά.
0: Έχει εξελιχθεί, Ζόξ μου, ναι.
1: Βέβαια.
0: Όχι, σαν αυτόν εδώ τον σκατζόχυρο, τον boomer που δεν ξέρει πια τίποτα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα.
1: Και καλημέρα μου.
0: Καλημέρα, Ζόρζ Μουνιέ. Μόνος του, κάτω, μόνος σου είσαι, μόνος σου.
3: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
4: Παίζουμε.
3: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε, μαθαίνουμε.
4: Μα...
3: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
5: Θέλεις μοναδικά προϊόντα τεχνολογίας. Vodafone Flex, χωρίς πολλά-πολλά και ακόμα πιο ευέλικτα. Κάνε δικά σου κορυφαία smartphones, tablets, smart TVs και αξεσουάρ τώρα με έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό, χωρίς κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς αναμονή. Και για εγγυημένη ασφάλεια στο νέο σου smartphone ή tablet, συνδύασε τη νέα υπηρεσία Vodafone Tech Insurance μόνο από 2,49 ευρώ το μήνα. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone eShop. Vodafone. Together we can. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο vodafone.gr.
6: Αυτό το καλοκαίρι φροντίζουμε όλοι για λιγότερες φωτιές. Φροντίζουμε να καθαρίσουμε το οικόπεδό μας με θαμνοκοπτικά Kraft. Kraft. Για ταχύτητα, ευκολία και αντοχή. Με την εγγύηση της Unimax. Jumbo.

Κυριακή, γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω γκέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα, καμιά ιδέα.

0: Jumbo Idea.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Κυρίες και κύριοι, αριστερά μας ο Λευκός Πύργος, δεξιά μας η Καμάρα και ευθεία ο νέος ναός της οδήγησης.
3: Για όλους τους πιστούς της Skoda, η νέα έκθεση Skoda Mandila στη Θεσσαλονίκη είναι πλέον γεγονός. Οι πιο σύγχρονες εγκαταστάσεις της πόλης σε έναν χώρο αφιερωμένο στην οδηγική εμπειρία. Εδώ η εξυπηρέτηση δεν είναι απλώς υπηρεσία. Είναι ιεροτελεστία. Skoda Mandilas. Εθνικής Αντιστάσεως 120 Καλαμαριά. Το νέο σημείο αναφοράς στην πόλη.
4: Βρε αγάπη μου, τόσο ωραία μέρα έχει.
5: Έλος πια με το αυτοκίνητο.
6: Πάλι hot dog. Φάγαμε και χθες.
5: Επειδή δεν παίρνετε βάρος, δεν σημαίνει ότι είναι υγιεινό.
7: Λενάκι μου, δεν τρώμε γλυκά τέτοια ώρα.
8: Από σήμερα αποκτούμε υγιεινές συνήθειες. Δωρεάν υπηρεσία τηλεσυμβουλευτικής με διατροφολόγο, ψυχολόγο και ομάδα ειδικών για παιδιά που αντιμετωπίζουν προβλήματα υπερβαρότητας και παχυσαρκίας από το Υπουργείο Υγείας και την UNICEF. Ενημερωθείτε στο παχυσαρκία-και-παιδί.gov.gr ή στο 210-9549-470. Εθνική δράση κατά της παιδικής παχυσαρκίας. Για τα παιδιά, γινόμαστε ασπίδα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με την UNICEF. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: Θα χάσουμε την εκπομπή με τις βλακίες που λέμε εκεί έξω. Έρχονται και μας πειράζουν όλα τα πρωινά της Θεσσαλονίκης.
1: Για να χάσουμε την εκπομπή και να πάρουν αυτή τα νούμερά μας. Γι' αυτό το κάνουμε.
0: Τι κάνουν, όμως όχι.
1: Όχι, εγώ καταρχήν είμαι εδώ μέσα, ούτε καν ασχολήθηκα.
0: Πού να εσύ, καταρχάς δεν καταλαβαίνεις τι λέγανε. Τώρα, αν θέλετε να σπουδάσετε αυτό που πραγματικά σας ταιριάζει, ακούστε κουκλάκια μου όμορφα και περιποιημένα, γιατί είναι πολύ σημαντικό αυτό που σας έχω. Το Zoo Radio και πάλι, μαζί με τις ανώτερες σχολές Delta 360, σας χαρίζουν υποτροφία σπουδών για να κάνετε το επόμενο βήμα στην καριέρα σας και να επιλέξετε ανάμεσα σε 12 τομείς εκπαίδευσης. Ακούστε τώρα, οι συμμετοχές είναι μέχρι τις 24 του Μάη. Έχετε λίγο ακόμη, αλλά καλύτερα να μπείτε σήμερα στο zooradio.gr να συμπληρώσετε τη φόρμα συμμετοχής ή μέσα από τα social να τα βρείτε όλα του σταθμού μας, του Zoo Radio, και μπορεί να είστε εσείς ο τυχερός που θα κερδίσετε αυτή την υποτροφία που σας δίνει το Zoo Radio και οι ανώτερες σχολές Delta 360. Μπορείτε να μάθετε περισσότερα στο delta360.gr ή να περάσετε από την Ερμού 45 στις εγκαταστάσεις και να τα δείτε όλα και στην πλατεία Αριστοτέλους. Για πες μου.
1: Θέλεις να σου πω ποια είναι αυτή η φράση που ενισχύει το συναίσθημα να κρατήσεις τη σύζυγό σου, τη σύντροφό σου έτσι πιστή? Συγκεκριμένα λέει ότι ανεβάζει την πιστότητα της συντρόφου σου στο 612%.
0: Τι λες, μωρέ,
1: ναι, ναι, ναι. Και είναι μια πολύ απλή φράση.
0: Ποια είναι η φράση για
1: good girl, good girl.
0: Good girl.
1: Δηλαδή, καλή κοπέλα. Τι καλό κορίτσι που είσαι, να τη πει. Τι καλό κορίτσι που είσαι.
0: Εγώ το ανάποδο λέω. Καλή γυναίκα, αλλά το λέω ανάποδα.
1: Εσύ το λες ειρωνικά.
0: Πολύ καλή γυναίκα. Και πήγα και σε παντρεύτηκα. Αλλά εντάξει, στα αστεία.
1: Εντάξει, ναι, ο Βασίλης λειτουργεί έτσι λίγο αντιδραστικά. Αλλά οι ερευνητές του New York University ανακάλυψαν ότι αυτό εδώ στοχεύει φωνητικά να επενείς τη σύντροφό σου και τη προκαλεί την αύξηση του δεσμού μαζί σου. Οπότε δεν χρειάζεται να πάει στον παραδίπλα να... Κατάλαβες.
0: Τι παραδίπλα, δε μωρό. Πάλι απλώνεσαι, καλοκαιριά.
1: Το λέω για να μην παίζετε. Τι
0: πάλι
1: καλή γυναίκα.
0: Τι καλές γυναίκες πήραμε. Τα μηνυματάκια σας θα διαβάσουμε σε λίγο. Και τώρα ήρθε η ώρα.
2: Πω, 1997.
1: Τι ωραίο.
2: Ο ένας και μοναδικός Γουι Σμιθ τραγουδάει Wiki Jiki Jiki Wiki.
1: Το περίμενα αυτό να το ακούσω.
0: Get the jiggy with it.
2: Get the jiggy
0: with it.
2: Get the jiggy with it.

0: Ένα τέλειο τραγούδι στο Zoo Radio. Καλημέρα στη γλυκιά μου την Όλγα που μας στέλνει και ήχο και εικόνα, βίντεο δηλαδή, από τη Λίμνη Κερκίνη, την οποία πραγματικά λατρεύω. Έτσι με τα νούφαρα αυτή την εποχή. Είναι μαγικά, είναι πολύ αγαπημένο μου έτσι σποτ στην Βόρεια Ελλάδα. Έχει πάει, δεν έχει πάει?
1: Έχω πάει, ναι, έχω πάει, αλλά δεν μου αρέσει τόσο πολύ, να σου πω την αλήθεια. Είμαι Λίμνη Πλαστήρα εγώ.
0: Είσαι Λίμνη Πλαστήρα, εσύ. Καλημέρα στην Ματούλα. Στην πιο κεφάτη παρέα του σταθμού θα πω ένα γεια, αλλά είμαι η Ματούλα και από τη Δράμα σας ακούω, παιδιά, λέει ανελιπώς από το 7. Στα Γιάννηνα σπούδαζα τότε. Μέχρι και σήμερα είμαι πλέον, λέει, μαμά και εκπαιδευτικός. Μου κάνετε παρέα σε διάβασμα για πτυχία, μεταπτυχιακά, διαλύματα, δρομολόγια με παιδιά προς τη δουλειά και πίσω.
1: Ο Σκάτς
0: μου φτιάχνετε τώρα τη διάθεση. Δράμα 89,8.
1: Ο Σκάτς αυτά. Εμείς είμαστε νέα παιδιά. Ο Μπαρμπάς Σκάτς.
0: Καλημέρα, παιδιά. Έχω πολλά μπολερό. Ευτυχώς θα κάνω οικονομία φέτος. Γράφει η Ζωούλα μας. Το μπολερό του Ραβέλ, λέει εδώ ο Νικόλα. Καλημέρα στο μαράκι μας. Να χαίρεσαι την αδερφούλα σου, γενοκτονία των Ποντίων. Σήμερα δεν το ξεχνάμε με τίποτε, αγαπημένοι μου. Το είπαμε και το πρωί στην εκπομπή. Καλημέρα και στον Χρήστο, ο οποίος είναι εδώ. Καλημέρα, κοκλάκια. Και στο Φώτη μας. Καλημέρα, good girl και λαλακίες. Το χρήμα να πέφτει. Όχι, ρε Φώτη, μην ισοπεδώνουμε έτσι τα κορίτσια μας. Όχι, σε παρακαλώ. Δεν είναι ισοπαίδωση, είναι το χρυσό κουκουνάρι της ημέρας. Σίγουρα κάποια στιγμή το έπεσε, έπεσε μάλλον στο μάτι σας. Γιατί αυτή η ιστορία που έγινε με τον Γιώργο Μήνο και την ανάλυση που πήγε να κάνει και
1: στην Αθλητική Κυριακή.
0: Το απλοϊκό, ρε παιδί μου, ότι έβαλα, ξέρω, τα χεράκια μου και έβγαλα τα ματάκια μου.
1: Αλλά πώς το είπε.
0: Αλλά πώς το είπε, κυρίες και κύριοι, στο χρυσό κουκουνάρι της ημέρας.
2: Ο ΠΑΟΚ έβαλε τα χέρια του και έβγαλε τα, έβαλε τα, στα χέρια του στα μάτια, έβγαλε τα, έβγαλε τα χέρια του στα μάτια του και έβγαλε.
1: Και έβγαλε.
2: Ο ΠΑΟΚ έβαλε τα χέρια του και έβγαλε τα, έβαλε τα στα χέρια του στα μάτια, έβγαλε τα, έβγαλε τα χέρια του στα μάτια του και έβγαλε.
0: Το και έβγαλε στο τέλος είναι όλα τα λεφτά.
1: Να ζω κάτι, το ξεκινάει καλά και βαθαίνει εμπλοκή σε κάποια φάση.
0: Εμπλοκή, μεγάλη εμπλοκή, κυρίες και κύριοι, και θα πω απλά ότι έχει μπλε μάτια.
1: Δεν τρέβεσαι.
2: Ο ΠΑΟΚ έβαλε τα χέρια του και έβγαλε τα, έβγαλε τα στα χέρια του στα μάτια, έβγαλε τα, έβγαλε τα χέρια του στα μάτια του και έβγαλε.
1: Με τους άλλους δύο της δημοσιογράφης στο στούντιο.
0: Κρατήθηκαν. Γιωργάρα, είσαι θεός, αγόρι μου. Γιώργος Μήνος, for the win. Καλημέρα, Θεσσαλονίκη, 19 του Μάη. The first time, Νταμιάνο Ντέιβι.

0: κερδίσεις έως 200 ευρώ μετρητά. Στο Beat the Boom. Στείλε τώρα μήνυμα στο Viber του Zoo 6931-908-908. Boom, κενό, όνομα και ηλικία.
1: Με πήραν τηλέφωνο από έρευνα.
2: Ωραία, και τι απάντησες?
1: Ζου 90,8.
2: Ουφ, σώθηκες. Γιατί αν τολμούσες να πεις άλλο σταθμό, θα σε είχα διαγράψει και από το Instagram.
0: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, μην είσαι λόκο, πες Ζου 90,8.
3: Μυρίζει λουκουδιά.
4: Και άμμο. Και ακούω παιχνίδια. Και καινούριο λουρί.
3: Πού πήγε πάλι?
4: Όπου κι αν πήγε, Πετσάπ 88 θα ήταν. Στη Σταυρούπολη, Ωραιοκάστρο 88. Στο κέντρο, Πολυτεχνείου 23. Και ανατολικά, Βασιλίσσης Όλγας 26.
3: Λίγο σπίτι δεν κάθεται.
4: Και σπίτι να κάτσει, θα τα βρει όλα στο petshop88.gr. Παράδοση σε 24 ώρες.
0: Petshop 88. Γιατί ο κόσμος του κατοικιδίου σου είναι εδώ.
5: Η Health Aid συμπληρώνει την υγεία. Φαγητό, γλυκό, ποτό. Το σηκώνει το σηκώτη. Liver Care της Health Aid. Ειδική φόρμουλα με γαϊδουράγκαθο, βότανα και χολίνη που συμβάλλει στην καλή λειτουργία του σηκωτιού. Liver Care της Health Aid.
6: Health Aid από τη Pharma Center. Με κέντρο την υγεία.
5: Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
7: Υπάρχουν νερά και νερά. Το αμύλητο νερό, το αθάνατο νερό. Το νερό της κυραφαγγελιός. Τα νερά που σου κάνει το πρόσωπο. Σαν το νερό Πάικο όμως, δεν υπάρχει. Γιατί πηγάζει από προστατευόμενη περιοχή Natura και είναι το ελληνικό νερό με τη χαμηλότερη περιεκτικότητα σε νατρίο. Φυσικό μεταλλικό νερό Πάικο. Νερά Μακεδονίας. Πηγάζουν από καρδιάς.

0: Τελείωσαν τα σχολεία και το παιδάκι σου βαριέται? Ανησυχείς για τις ώρες που είσαι στη δουλειά? Το Summer Camp του Μακεδονικού είναι εδώ ακόμη μια χρονιά με πολλά παιχνίδια, πισίνα, αθλήματα και φύλαξη από τις 7.30 το πρωί ως τις 4 το μεσημέρι, 16 Ιουνίου έως 31 Ιουλίου. Για πληροφορίες καλέστε στο 2310 587 870 ή στο μακεδονικός.gr.
1: Θέλεις οικονομία? Θέλεις μασούτη?
2: Έως το Σάββατο, αβοκάντο, πορτοκάλια χυμού σε δίχτυ και ντοματίνια πετρούσα 20% φθηνότερα. Όλα τα παγωτά Ben & Jerry's στη μισή τιμή. Coca-Cola εξάδα κουτί τώρα μόνο 4,14 και μπύρα μύθος εξάδα μόνο 4,95.
1: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά. Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο e-papoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-papoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-papoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το e-papoutsia ξέρει.
3: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής, πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
1: Έμπαινες για ένα παγωτό χωνάκι. Έβγαινες με τρία. Κλασικά. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
5: Hey κύριε, θέλω αυτοκίνητο που να έχει τα πάντα καλυμμένα.
6: Hertz Leasing.
5: Και σέρβις και τέλη κυκλοφορίας και ασφάλεια.
6: Hertz Leasing.
5: Να εξυπηρετούμε όμως και σε ένα κατάστημα δίπλα μου.
6: Hertz Leasing.
5: Δηλαδή εγώ απλά να οδηγώ και τα υπόλοιπα.
7: Hertz Leasing. Με πλήρες πακέτο υπηρεσιών, miles and bonus μίλια από την Aegean, bonus πόντους με τις κάρτες Alpha Bank Bonus και περισσότερα από 70 σημεία στην Ελλάδα. Hertz Leasing. Πάντα η καλύτερη απόφαση.
8: Gifts at Attica. Χαρίστε τα ιδανικά δώρα στα αγαπημένα σας πρόσωπα που γιορτάζουν. Στα πολυκαταστήματα Attica, τον απόλυτο gifting προορισμό. Θα βρείτε ξεχωριστές fashion και beauty προτάσεις, καθώς και την Attica Gift Card που προσφέρει αμέτρητες επιλογές. Attica. You at your best.
9: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Πεκορίνο Ρωμάνο, 200 γραμμάρια, 23% φθηνότερα, 3,19. Λουκανικοπιτάκια με κέτσαπ, 1 κιλό, 35% φθηνότερα, 2,89. Και τζάμπο κέικ, 600 γραμμάρια, 25% φθηνότερα, 2,75. Lidl. Γιατί αξίζει.
10: Zoo News. Τι τύχη με το μέρος σου, είχαν δύο 13χρονα αγόρια που είχαν εγκλωβιστεί στον ποταμό Άραχθο και η πυροσβεστική έστησε επιχείρηση διάσωσης. Νέες αποκαλύψεις έρχονται στο φως γύρω από την υπόθεση εκβιασμών στα Βορίζια Κρήτης, με τους κατοίκους της περιοχής να περιγράφουν ένα καθεστώς φόβου και τρομοκρατίας. Ο Ρώσος πρόεδρος δήλωσε ότι η Ρωσία και η Κίνα είναι έτοιμες να υποστηρίξουν η μία την άλλη σε κρίσιμα ζητήματα και στην Ελλάδα και πιο συγκεκριμένα στην Αθήνα βρίσκεται τον ΤΑΦΟΕ και ο φωτογραφικός φακός τον εντόπισε κατά την άφηξή του στο αεροδρόμιο. Καιρός άστατος με βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Σήμερα η θερμοκρασία θα κοιμαθεί από 15 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Επιστροφή στο πιο κεφάτο πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης.

0: της Θεσσαλονίκης.
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Κοκλάκια μου, εδώ είμαστε. Τι έμεινε, βρε? Μια ωρίτσα για να περάσουμε τέλεια, και αυτό είναι η υπόσχεση. Σε αυτή την ώρα σας έχουμε σίγουρα μια ματιά στην επικαιρότητα. Κουτσομπολιό από το Σκατζόχυρο, ελπίζουμε.
3: Πολύ καλό, πολύ καλό.
2: Προετοιμασμένο,
3: βέβαια,
2: αυτή τη φορά.
3: Βέβαια.
2: Έχουμε τα ζώδια, έχουμε το στοίχημα. Κέρδισε χθες?
3: Όχι, έχασα το χι ημίχρονο.
2: Τζάμπα και ρωτάω, τζάμπα και
3: πραγματικά.
2: Ρωτάω. Πραγματικά. Πραγματικά. Λοιπόν, έχουμε φυσικά το Beat the Bomb από την εταιρεία Δημάκης, η οποία είναι εδώ και σήμερα για να σας δώσει έως 200 ευρώ μετρητά. Στη δεύτερη ευκαιρία, γιατί τα μετρητά πρέπει να δίνονται. Αλλά και την ταυτότητα της ημέρας. Αν γεννηθήκατε εσείς ή κάποιος γνωστός σας, ή τέλος πάντων ένας μελλοντικός
4: σύντροφος,
2: αυτή τη μέρα, 19 του Μάη, τι χαρακτηριστικά έχουν?
4: Έχετε βασιλικούς τρόπους, ιδιαίτερα κοφτερό πνεύμα και μεγάλη ανεξαρτησία. Οι άλλοι συχνά σας ζητάνε συμβουλές και αποτελείτε έναν ευγενικό και αποτελεσματικό αρχηγό. Ακολουθείτε τα πιστεύω σας και παθιάζεστε με αυτά και με τους ανθρώπους που σας αγαπούν.
2: Εγώ να πω τώρα ότι έχει ανοίξει η Βαϊμπεργέρα από τις 9:55. Τα ξέρετε, οι παλιοί, οι καινούργοι πρέπει να τα μάθετε. Το παιχνίδι έχει τρεις βόμβες. Μία από τις τρεις έχει πάρα πολλά μετρητά μέσα, έως 200, η δεύτερη έως 100 και η τρίτη σκάει κατευθείαν. Εσείς τι πρέπει να κάνετε για να παίξετε σε αυτό το παιχνίδι και να διεκδικήσετε τα μετρητά? Απλά να στείλετε ένα μήνυμα στο Viber του ραδιοφώνου στο 6931-908-908. Όνομα, επίθετο, ηλικία και φυσικά μπροστά θα πάρετε τη λέξη bomb στα αγγλικά ή βόμβα, αν θέλετε να μπείτε στην κλήρωση.
0: Η κίνηση στη Θεσσαλονίκη με τον κύριο Τραφικούλη.
3: Περιφερειακό σύσυχα αυτή την ώρα και για τα δύο ρέματα δεν αντιμετωπίζετε προβλήματα, όπως και Κωνσταντίνου Καραμαλή, Βασιλής Σόλγας, Βασιλέως Γεωργίου, αυτά έχουν καθαρίσει. Όμως τεράστια κίνηση αυτή την ώρα και κάθε μέρα έχει η Τσιμισκή από Χάνθ μέχρι Ιόνος Δραγούμη.
2: Πολύ κίνηση.
3: Πολύ κίνηση.
2: Χάος δηλαδή.
3: Μόνο Τσιμισκή.
2: Κάπου αλλού δεν βλέπεις κίνηση?
3: Όχι, όλα εδώ.
2: Αν βλέπετε εσείς και δεν το είδαμε καλά από το δορυφόρο, θα μας στείλετε ένα μηνυματάκι να ενημερώσουμε τους φίλους οδηγούς. 5 μετά από τις 10. Και η Hendrix είναι εδώ με τον Golden, σε λίγο Blessings από τον Calvin Harris.

0: Blessings, ο Calvin Harris που έχει και νέο single και είναι πάρα πολύ καλό. Και εδώ βεβαίως είναι το Zoo Radio, επειδή μιλήσαμε πριν για τη Δράμα. Το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος θα βρεθούμε στην Δράμα οικογενειακό.
1: Πολύ ωραία. Αλήθεια.
0: Ναι, ναι, γιατί έχουμε μία βάφτιση, το φιλαράκι μας, ο Εμίλιος, βαφτίζει το παιδάκι του.
1: Τι ωραία.
0: Και θα σας δούμε από κοντά εκεί στην Δράμα, γιατί ξέρουμε ότι μας ακούτε πάρα πολύ. Έχουμε πάρα πολλά μηνύματα, είναι και ο σταθμός και ο Βασίλης, ο φίλος μας, 89,8 Energy Dramas, ο οποίος μας αναμεταδίδει την πρωινή αλλά και την απογευματινή εκπομπή. Και θα τα πούμε από κοντά. Μ' αρέσει πάρα πολύ η Δράμα. Έτσι,
1: Δράμα.
0: Θα μείνουμε Δράμα.
1: Α, ωραία.
0: Θα μείνουμε Δράμα.
1: Ωραία,
0: είναι όμορφα ωραία. Και έχει πολύ ωραία εστιατόρια, καταπληκτικά εστιατόρια.
1: Έχει και ένα πάρα πολύ ωραίο ξενοδοχείο εκεί στη Δράμα.
0: Σε αυτό.
1: Σε αυτό θα
0: και, ένα μοναδικό είναι. Και ένα μοναδικό είναι ο ποιό. Όχι μόνο ένα, αρκετά άλλα.
1: Και τα ανοιχτόχρωμα μάτια.
0: Τι ωραία πράγματα.
1: Τα πράσινο γάλαζα τα μάτια.
0: Σταμάτα, Μάρι, σταμάτα. Με έχει φάει, με έχει φάει
1: λοιπόν,
0: την ζωή. Πριν σου πω τίποτε, να σου πω ότι ζούμε σε έναν κόσμο πάντα online. Είναι και για τους εφήβους που τώρα ανακαλύπτουν το ίντερνετ, δεν είναι πάντα εύκολο να ξεχωρίζουν τι είναι το σωστό και τι είναι το ασφαλές.
1: Γι' αυτό, Βασίλη, το Ίδρυμα Vodafone δημιούργησε το Tozi, μια δωρεάν εφαρμογή με άρθρα, βίντεο και podcast που βοηθούν τους εφήβους να κινούνται με ασφάλεια online.
0: Υπάρχει και ένας χώρος έκφρασης και σύνδεσης με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα, αρκεί να τηλεφωνήσετε στο 10 54 54, και είναι διαθέσιμο όλο αυτό στο App Store ή στο Play Store. Περισσότερα βεβαίως στο Vodafone.gr.
1: Λοιπόν, εγώ επειδή είχαμε μία συζήτηση έξω για αυτά τα ρολόγια, το οποίο δεν το έχουμε συζητήσει ποτέ.
0: Το swaps, λες, αυτό που βγάζει κάθε φορά ένα.
1: Ωραία, και αυτή τη φορά συνεργάστηκε με μία εταιρεία, την Audemars Piguet, δεν ξέρω πώς τη λένε. Είναι από τα πιο πολυτελείς στον κόσμο. Και όταν είπα ότι ένα ρολόι, το swatch που γύρω στα 400 ευρώ είναι οικονομικό, το είπα γιατί ξεκινάνε από 7.000 αυτή η πολυτελή μάρκα μέχρι 100.000. Δηλαδή μιλάμε για μία από τις πιο πολυτελείς μάρκες στον κόσμο, γι' αυτό δεν ξέραμε ακριβώς και την ονομασία. Τώρα έχουν βγάλει πολύ λίγα ρολόγια, γι' αυτό έγινε και ένα σκοτωμός.
0: Παίζανε ξύλο.
1: Είδαμε στο Μιλάνο πραγματικά να παίζουν ξύλο και στην Αθήνα υπήρχαν σμπροξιές, κλείσαν τα καταστήματα Swatch. Γιατί τι κάνουν τώρα, αυτοί ή κάποιοι λίγοι που τα αγόρασαν, γιατί βγήκαν πολύ λίγα, αμέσως τα πουλάνε online.
0: Κατάλαβα.
1: Για 8 χιλιάρικα, για 7 χιλιάρικα.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ την Ανσούλα μου για αυτή την πολύ ωραία αλλά και παράξενη είδηση. Έχετε 40 δευτερόλεπτα για να στείλετε μήνυμα για τον Beat the Bomb και μετά θα κάνουμε και την κλήρωση. Να δούμε ποιος θα παίξει μαζί μας και σήμερα στις 10 και 20 τώρα η Κριστίνα Αγγιλέρα και ένα θαυμάσιο τραγούδι από το παρελθόν για τις κοριτσάρες μας που ακούνε το show αλλά και για τους κούκλους. Genie in a Bottle.

0: Υπέροχο τραγούδι στο Zoo Radio, Fever Dream, Alex Warren. Αγόρια, κορίτσια, κυρίες και κύριοι. Είμαστε εδώ με εσάς, για εσάς και σήμερα. Ο φίλος μας ο Νίκος δεν σήκωσε το τηλέφωνο που ήταν η πρώτη επιλογή στο νούμερο 28, έτσι, από τους 88 συμμετέχοντες. Και το νούμερο 79 έδωσε την ευκαιρία στην φίλη μας την Ίνα να βγει στον αέρα και να παίξει με τις βόμβες.
1: Τώρα. Παίζουμε Beat the Bomb. Κερδίστε ως 200 ευρώ μετρητά στον Zoo 90,8.
0: Ίνα μου, πρώτη τύχη λειτουργήσε. Ο Νίκ δεν το σήκωσε, οπότε εσύ ως αναπληρωματική βγαίνεις στον αέρα.
2: Ναι, καλημέρα.
0: Καλημέρα, γλυκιά μου. Έχεις ξαναστείλει μήνυμα?
2: Έχω στείλει πάρα πολλά μηνύματα. Έχω πάρει τηλέφωνα παλιά που παίρναμε.
0: Αλλά
2: έχω συμπληρώσει φόρμες.
3: Τα έχει κάνει όλα.
0: Τα έχω κάνει όλα, πες.
2: Κάνει όλα
0: και εσείς μου έχετε σπάσει τα νεύρα, πες. Μάλιστα, κοίταξε να δεις. Δυστυχώς είναι πολύ μειωμένες οι πιθανότητες, γιατί στέλνετε πάρα πολύ στο Beat the Bomb. Δεν είναι, ξέρω εγώ, 30 μηνύματα για να έχεις κάποια πιθανότητα παραπάνω. Αλλά ήρθε η ώρα σου, εδώ είμαστε.
2: Ήρθε η ώρα.
0: Με τι ασχολείσαι στη ζωή σου, Ίνα?
2: Κάμω νυχάκια.
0: Κάνεις νυχάκια, πολύ ωραία.
3: Τι ωραία.
0: Πολύ ωραία. Και ποιο είναι τη μόδα σου, αυτό το πουά, το ροζ, το πουά, τα λεπτά τα πουά?
2: Αχ, τα πουά με περλίτσα, ναι. Τα χρωματάκια, τα μπλούμπερι, τα κερασάκια, τα λεμονάκια, όλα.
0: Τι, αυτά όλα να τα φας είναι.
2: Νύχια
0: θα γλύφουμε σκάτ στο καλοκαίρι. Ετοιμάσου.
4: Τα κορίτσια έτσι όμορφα.
0: Κοριτσάρες μας. Λοιπόν, τώρα φτάνει αυτό. Φτάνει τα σάλια, τα δικά μας φτάνουν, γιατί εδώ πρέπει να δώσουμε μετρητά, αγαπημένοι μου, από την εταιρεία Δημάκης. 1, 2 ή 3. Ποια βόμβα θέλεις?
2: Τι δύο
0: βόμβα, φιλενάδα Νάνση.
3: Λοιπόν, να σου πω την αλήθεια. Κάπως μου αρέσει η δεύτερη
0: κάπως
3: βόμβα.
0: Κάπως της αρέσει η δεύτερη βόμβα τώρα. Ο σκατζόχυρος.
4: Θέλω πραγματικά να σε βοηθήσω και να βρω τη βόμβα.
0: Ναι.
4: Οπότε πιστεύω ότι δεν είναι καλή.
0: Η δεύτερη βόμβα δεν είναι καλή, λέει ο σκατζόχυρος. Αγαπημένη μου, ποιον θα ακούσεις? Τον εαυτό σου, την Νάνση, τον σκατζ? Θα κάνεις κάποια
2: κίνηση. Τον εαυτό μου και την Νάνση εννοείται.
0: Τον εαυτό σου και την Νάνση εννοείται.
2: Συγγνώμη, σκατζ.
4: Δεν πειράζει.
0: Συγγνώμη, λέει σκατζ. Εγώ θα πω, πρόσεξε. Όμως μην το συγγνώμη στο σκάτς, το λέτε έτσι, πετάτε ένα συγγνώμη σκάτς. Πες μου, είσαι σίγουρη για την δεύτερη βόμβα?
2: Ναι, πολύ.
0: Είσαι πολύ σίγουρη?
2: Πολύ.
0: Μάλιστα.
2: Σίγουρη.
0: Σκάτς, σε έχουν πάρει με πολύ άσχημο μάτι για κάποιες ατυχίες που έχεις κανένα εκατομμύριο φορές.
4: Και δεν είναι καλό αυτή τη στιγμή, μάλλον.
0: Δεν ξέρω. Πολύ εύκολα σε πετάξαν στον κάθε των αχρήστων. Θα ξαναρωτήσω, μένεις στη 2 ή την αλλάζεις?
2: Μένεις στη 2.
0: Για να μην σε δυσαρεστήσω σήμερα, και θα έλεγα, γιατί κάνεις και τα νυχάκια ωραία αυτά, τα ροζ πουά. Πόσο παίρνεις, αν επιτρέπετε βεβαίως,
3: νύχια
0: πόδια? Πάνω κάτω.
2: Τώρα ανάλογα.
3: Ανάλογα.
2: Πάνω κάτω 50 το λιγότερο.
0: Άμα έχω πιο χοντρά δάχτυλα.
3: Έχει να κάνει και με το σχέδιο.
0: Άμα χρειάζεται να βάλω από κάτω ενίσχυση γιατί είναι μπερδεμένο.
3: Δεν τα ξέρει.
0: Πόσα?
2: 50,
0: ας πούμε. Ωραία.
3: Ας πούμε.
0: Εγώ, επειδή έχω πολύ ωραία δάχτυλα λεπτεπίλεπτα, θα σου δώσω 40 ευρώ για να μην ανοίξει τη δεύτερη βόμβα.
2: Όχι, θέλω να παίξω.
0: Να μην ανοίξει δεύτερη βόμβα, είναι ωραία τα 40 ευρώ.
2: Δεν έχω παίξει ποτέ, θέλω να παίξω. Αυτή είναι η χαρά.
0: Θα ρωτήσω τελευταία φορά. Είσαι σίγουρη?
2: Είμαι σίγουρη.
0: Καλή επιτυχία.
1: Παίζετε με τη δεύτερη βόμβα και ξεκινάτε τώρα.
0: Τι άλλο να κάνω, αγάπη μου, να έρθω να σου ξύσω τα νύχια, αφού σου λέω.
3: Το είπε.
0: 10 φορές το έχω. Το λέω έτσι.
2: Πειράζει,
0: το λέω αλλιώς. Μωράκι μου γλυκό είναι.
3: Να σου πω κάτι, νιώθω τώρα άσχημα στην τοποθεσία του Ρέι.
0: Σιγά. Μετά από λίγο δεν σε νοιάζει τίποτα. Τέλος πάντων, αγαπημένη
3: μου. Να κάνω τα νύχια μου για να ξελεωθώ.
0: Αυτή όμως είναι δύσκολη η πελάτησα, σε προειδοποιώ. Είναι πολύ δύσκολη αυτή η πελάτησα. Άμα κάτι δεν της αρέσει, θα σου σπάσει τα νεύρα.
2: Αγαπάμε κι αυτές, δεν πειράζει.
0: Λοιπόν, αγαπημένοι μου, δεν τα καταφέραμε.
2: Δεν πειράζει.
0: Σε 10 εργάσιμες, αλλά να μ' ακούτε λίγο καλύτερα όταν επιμένω. Να μ' ακούτε λίγο καλύτερα.
2: Τέλος πάντων, εντάξει, καλή συνέχεια.

0: Λάθος, Δόμνα μου, αγάπη μου γλυκιά. Ναι, γράψε λάθος, πάτησα λάθος κουμπί και κόπηκε το μπαγκαράγκαρα. Ήθελα να το βάλουμε ολόκληρο, αλλά το δαχτυλάκι μερικές φορές είναι άτακτο πάνω στο πληκτρολόγιο και τα κατέστρεψα όλα. Δεν πειράζει, και αύριο μέρα είναι. Καλημέρα στο φίλο μας τον Γιωργάρα που είναι εδώ και σήμερα. Καλημέρα στον Τινάκη μας. Είναι ευκαιρία, λέει, παιδιά, να πάτε στα ενοποιεία μας, μιας και τώρα είναι η δραμινογνωσία. Πολλά πράγματα να δείτε και να κάνετε εκεί. Και αν θέλετε να φάτε το καλύτερο ψαράκι σε στυλ ταβέρνας, όμως όχι εστιατορίο, θα πάτε και μας το λέει που. Δίνα μου, θα ακολουθήσω πολύ πολύ δυνατά τις συμβουλές σου. Και ο Ιωάννης είναι εδώ. 18 με 24 Μαΐου είναι η δραμινογνωσία, όπου όλα τα ενοποιεία προσφέρουν δωρεάν τουρ και γευσηγνωσία. Ωραία, μάνα, τι
1: έγινε. Καταλαβαίνεις κάτι θα γίνει.
0: Έχει πολλά event και πάρτι.
1: Να σου πω, μήπως τον Αντώνη να τον πάρουμε εμείς μαζί μας.
0: Γιατί καλέ, εγώ λέω μήπως να πάτε με την Ειρήνη, με τον Αντώνη και να πάω εγώ με τον Κώστα και τη δραμινογνωσία για να περάσουμε καλά. Καλημέρα Σάκη ομορφιά, καλημέρα στο φίλο μας τον Γιώργο, καλημέρα και στον Πιλάκο. Τι έχουμε τώρα, ναι?
1: Λοιπόν, έχουμε επικαιρότητα.
0: Γρήγορα, ωραία, ναι.
1: Μόλις είδα ένα βίντεο, έχουν ξεκινήσει στην Καλαμαριά να γίνονται δοκιμαστικά στο μετρό για την επέκταση της Καλαμαριάς και πολύ μας αρέσει αυτή η είδηση. Τώρα εδώ διαβάζω για μία μητέρα που άφησε την τετράχρονη κόρη της μόνη της στο σπίτι, επίσης εδώ στην πόλη μας στη Θεσσαλονίκη.
0: Φέρε, παιδί μου, δεν βάζουμε μυαλό, τελείωσε.
1: Για δύο ώρες.
0: Υπάρχουν και οι ταντά της γειτονιάς. Αν πεις είναι μέχρι 2,5 ετών, βάλτε και εσύ μέχρι τα 4-5 το την ταντά της γειτονιάς, ρε φίλε Μίτσο. Τάκη.
1: Μίτσο. Έχεις δίκιο σε αυτό. Πολύ ωραία.
0: Αφού το έκανα που το έκανα.
1: Ναι, ναι. Είναι πολύ ωραία αυτό που είπες. Ναι, γιατί μέχρι 2,5. Είναι άρρωστο το παιδί, δεν μπορεί να πάει σχολείο. Παίρνει μια ταντά της γειτονιάς.
0: Τι να πω τώρα, μόνο αυτό είναι? Μόνο ότι δεν μπορεί να πάει σχολείο?
1: Λέω, γιατί όλη υποτίθεται, μέρα όχι, υποτίθεται ότι μετά τα 4 πάνε σχολείο, καταλαβαίνεις αυτό. Πάμε παρακάτω όμως, γιατί σας έχω ένα ρεκόρ διακρίσεων για το Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Είναι στη Διεθνή Λίστα Αξιολόγησης.
0: Ναι.
1: Έχουμε και τον ιό έμπολα, ο οποίος σε Κονγκό και Ουγκάντα έχει εξαπλωθεί πάρα πολύ.
0: Δεν θα ζήσει κανείς, θα πεθάνουμε όλοι.
2: Έμπολα ξανά στην Αφρική.
1: Δεν υπάρχει, λέει, μεγάλος κίνδυνος μόλις στη ΣΥΠΑ, αλλά παρόλα αυτά έχουν ξεκινήσει ήδη περιοριστικά μέτρα.
0: Ναι.
1: Διάρκειας 30 ημερών.
0: Μάλιστα, κυρία.
1: Και τέλος, να σας πω ότι είναι στριμωγμένη η Τουρκία στην σκηνικό ένταση, λέει, με τη γαλάζια πατρίδα.
0: Δεν είναι μακριά και αυτό που έχω σημειώσει να σας πω, χωρίς να σας αγχώνω, γιατί δεν είμαι και τέτοιος άνθρωπος. Ζεύγος Μοιράζ 2005 στην Κάρπαθο, τώρα εδώ. Όπως εξηγούν οι αρμόδιες πηγές, η εξέλιξη αυτή δεν εκπορεύεται από κάποιον ιδιαίτερο λόγο αντιδράσεων, αλλά και καλά έχουν μεταβληθεί οι επιχειρησιακές συνθήκες. Σε μένα δεν μου άρεσε αυτή η είδηση, θα το πω. Όπως και η δήλωση του φίλου μας, του φίλου μας, του εντός εισαγωγικών Ερντογάν, ο οποίος είπε και καλά κάτι που παρουσίασε, ότι εύκολα πηγαίνει στην Αθήνα ένας νέος πύραυλος. Αυτά. Τι άκουγες εσύ, μουσική, άκουγες?
1: Ναι,
2: δεν
1: κάτι.
2: Ξέρω από πού ήταν, πραγματικά.
1: Εκεί,
0: πες κουτσοπολιά.
2: Δεν το κατάλαβα. Λοιπόν, πάμε στα νέα της Μικόνου. Ήρθαν εδώ οι cheerleaders των Dallas Cowboys, η ομάδα NFL.
0: Ναι.
2: Φόρεσαν τα μπικίνι τους, Βασίλη. Ξεκουράστηκαν στη Μύκονο. Ανέβασαν πολύ ωραίες φωτογραφίες στα κορίτσια. Είπαν, είναι ένα από τα καλύτερα ταξίδια που έχουμε κάνει ποτέ. Έχουμε περάσει πολύ όμορφα. Και αν κάποια στιγμή, λέει, χαθούμε, εδώ πάλι να μας επιστρέψετε.
0: Εμείς θα σας βρούμε. Μη στεραχωριέστε,
2: κορίτσια. Πάμε λίγο και στα γυρίσματα της Emily in Paris, όπου σήμερα γίνεται στους ανεμόμυλους.
1: Αυτή τη στιγμή γίνονται γυρίσματα στους ανεμόμυλους.
0: Πέθανε και ο Πέτρος, ο Πελεκάνος, δεν τη δει.
1: Κρίμα.
0: Ναι. Ωραία, ευχαριστούμε πάρα πολύ και το Σκατζόχυρο. Αυτά και άλλα πολλά, βεβαίως, χάρη στο πρωινό σοου του Σου Radio, που σας έχουμε πει ότι είναι πολύ ποικιλιακό και έχει ακόμη περίπου 35, όχι, 25 λεπτά για να το ζήσουμε μαζί.
2: Μόνος του, κάτω, μόνος σου, είσαι μόνος σου.
3: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
2: Ε,
3: τι ε, πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
2: Παίζουμε.
3: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε, μαθαίνουμε.
2: Μα...
3: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
4: Θεσσαλονίκη Street Food Festival 20 με 24 Μαΐου. Ο γαστρονομικός θεσμός της πόλης επιστρέφει για ένα τη χρονιά γεμάτος φαγητό, events και μουσική. Περισσότερα από 20 food kiosks και 5 ρεστέριας και μουσικές από εισβολέας band. Tough Lathos, Hat Trick, Banda Etopica, Χαΐμιδες, Social Waste, Xenon και DJ Squeezy. Θεσσαλονίκη Street Food Festival 20 με 24 Μαΐου στη Δέρθιελ Expo. Εισιτήρια προπολούνται στο cometogether.live. Διοργάνωση Soul Food Θεσσαλονίκη.
5: Με την υποστήριξη του Zoo 90,8.
6: Το πλαίσιο παρουσιάζει παράξενα πράγματα. Τώρα στο πλαίσιο παίρνεις το νέο σου κλιματιστικό με δωρεάν εγκατάσταση ή αλλιώς την αξία της σε δωροεπιταγή και με 20% Eurobank επιστροφή με αγορές σε προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω.
7: Για μισό λεπτό. Αυτό δεν είναι και τόσο παράξενο πράγμα. Είναι απλά τόσο πλαίσιο. Ας παρουσιάσουμε καλύτερα ελβετικό γιόντελινγκ.
8: Θέλεις να σπουδάσεις αυτό που αγαπάς και μάλιστα με πλήρη υποτροφία? Ο Ζου σε έχει. Σε σπουδάζει στις σχολές Δέλτα. Μπες τώρα στο zooradio.gr, συμπλήρωσε τη φόρμα και δήλωσε συμμετοχή στο μεγάλο διαγωνισμό του Ζου και των ανώτερων σχολών Δέλτα και μπες στην κλήρωση για μια πλήρη υποτροφία στην ειδικότητα που θέλεις. Κάνε το πρώτο βήμα για τις σπουδές σου.
9: Τώρα στην IKEA, έως και τις 24 Μαΐου, βρίσκεται κομωδίνα, ντουλάπες Pax και συρταριέρες υπνοδομάτων με μείον 20% για να οργανώσετε το υπνοδωμάτιό σας. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
10: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
11: Coach.
10: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
11: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
10: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Ωπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
12: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
13: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
14: Κάθε πρωί 7 με 11 όλοι ακούνε.
15: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
16: Hi, I'm Zaina and you're listening

0: Ζάναντο, υπέροχο τραγούδι Ζέινα. Στον Ζου 90,8, στο δικό σου πρωινό παρεάκι, ο Μπιλ Νάκης με την Boss Crew in the morning φάση, τον Θοδωρή Κατζόχυρο.
1: Έτσι είναι, καλημέρα.
0: Και την Άνση Βλάχου.
2: Καλημέρα σας.
0: Και τώρα να στείλουμε πολλά φιλιά στην φιλενάδα μας, την Σοφία που μας ακούει και σήμερα. Τον Στέλιο μας, την περασμένη εβδομάδα περάσαμε κοξάκι, παιδιά. Μας το έφερε ο μικρότερος από το παιδικό σταθμό. Τα παιδιά σε τρεις μέρες καθάρισαν. Εμένα μου πήρε 8 μέρες μαρτύριο. Περαστικά, φιλαράκι μας.
2: Οι μεγάλοι το περνάνε πιο άσχημα το κοξάκι, αλήθεια είναι.
0: Αλήθεια.
2: Από ότι τα παιδιά, ναι.
0: Και η Γεωργία είναι. Εδώ στην Καλαμαριά, ας αφήσουν τα δοκιμαστικά και ας φτιάξουν κανένα δρόμο, λέει, και τα πεζοδρόμια που είμαστε τρύπιοι και πέφτουμε μέσα συνέχεια ο κόσμος. Δεν μπορούμε να περπατήσουμε καν. Δεν έχω επισκεφθεί η Καλαμαριά τελευταία έτσι για σουλάτσο.
2: Κοίταξε, έχει κάτι τρυπάρες.
0: Αλήθεια,
2: ναι. Ναι, και εγώ επειδή κυκλοφορώ πολύ με το ποδήλατο.
0: Ποιος είναι ο δήμαρχος Καλαμαριάς?
2: Γυναίκα είναι, δεν θυμάμαι το όνομά της.
0: Γλυκιά μου, θα μας ακούσει σίγουρα, αφού οι γυναίκες ακούνε μόνο ζουρέδιο.
2: Έτσι, αλήθεια είναι αυτό.
0: Βούλωσε τις τρύπες, εδώ στεναχωριούνται οι Καλαμαριώτες και δεν τους θέλω στεναχωρημένους. Πάμε στα δικά μας εδώ, έλα.
1: Κρυός, οι συζητήσεις που θα κάνετε μέσα στην ημέρα μπορούν να αποδειχτούν ιδιαίτερα σημαντικές. Ταύρος, η μέρα σας καλεί να κινηθείτε πιο ήρεμα και να ακούσετε περισσότερο τη διέστησή σας. Δίδυμος, είναι πιθανό να κλείσετε μια εκκρεμότητα που σας βαραίνει ψυχολογικά. Καρκίνος, ένα πρόσωπο μπορεί να σας ανοίξει την καρδιά του ή να σας δείξει εμπιστοσύνη. Λέων, είναι μια καλή στιγμή για να χτίσετε νέες γέφυρες επικοινωνίας. Παρθένος, αναθεωρείτε στόχους και φιλοδοξίες.
2: Ζυγός, η Τρίτη σας δίνει δύναμη και μεγαλύτερη ψυχική ισορροπία. Σκορπιός, ευνοούνται οι ειλικρινείς συζητήσεις και η αποκατάσταση παρεξηγήσεων. Τοξότης, η ημέρα είναι ιδανική για δημιουργικές δραστηριότητες. Εγώ καιρός, θέματα που σχετίζονται με την υγεία και τη φυσική κατάσταση έρχονται στο προσκήνιο. Υδροχός, η ημέρα ευνοεί το φλερτ. Και τέλος, ηχθείς, έχετε έντονη διέστηση και μπορείτε εύκολα να καταλάβετε τι πραγματικά αισθάνονται οι άλλοι.
0: Να ευχαριστήσουμε την φιλενάδα Ζέτα για το υπέροχο βιντεάκι, το ριλάκι με τη Ριάννα που μας έφτιαξε την ημέρα. Και το σκατζόχυρο του άρεσε. Λίγο λέει, παραπάνω έφαγε παστρουμά.
1: Ναι, λίγο σαν να φάγε.
0: Εντάξει, δεν πειράζει. Χυμώδης ήταν πάντα η Ριάννα. Εσύ πάλι μας έπαγε τα λεφτά.
1: Εννοείται.
0: Πάλι χάσαμε στο στοίχημα. Τι θα δώσει σήμερα?
1: Λοιπόν, Ρουισάρ Παραντού το σημείο 1.
0: Παραντού, ναι.
1: Σάο Πάολο Λος Μιλιονέρος το σημείο 1. Και Μπόκα Τζούνιορ Κρουζέιρο. Τρεις έδρες, τρεις άσοι με 2-14.
0: Μάλιστα. Άρα άσο παίζει και την Μπόκα Τζούνιορ.
1: Ναι, ναι.
0: Πολύ ωραία. Για ευχαριστούμε. Άι, ο Θεός θα βοηθήσει. Πόσα θα βάλει, είπε 2?
1: 2-14.
0: Καλά που βάζει 2, γιατί θα είχαν τελειώσει τα λεφτά. Σόνε, πιάσε κάτι.
3: Η μηχανή του χρόνου στον Ζου 90,8.
0: Τι σας έχω εδώ, βρε, πολλάκια μου. Φλωράιντα, in the air. Με τον Will I Am από τους Black Eyed Peas. Σπάστε τα ραδιόφωνα.

0: Και έτσι γλυκά και όμορφα, αγόρια και κορίτσια, κυρίες και κύριοι, φτάσαμε στο τέλος και του σημερινού show της πόλης της Θεσσαλονίκης μας και βεβαίως όλης της Ελλάδας. Φίλες Κατσόχυρε, περάσαμε πολύ καλά. Μπορείς να μας τα συνοψίσεις λίγο έτσι, τσακ μπαμ?
1: Αυτή με ανοιχτόχρωμα μάτια είναι γερά ποτήρια, σαλιγκάρια και καραόκε. Good girl, πες τη σύντροφό σου έτσι και απογείωσέ την. Και δυστυχώς οι βόμβες σκάσανε.
0: Πάλι σε κρύβεις. Σκατζόχυρος, 80's, πενταήμερη.
2: Ναι, κοντολάζω.
0: Και πάρτι με κοντολάζω στο Βόλο. Έτσι, κοντολάζω στο Βόλο.
1: Χαμός.
0: Χαμός. Κυρίες και κύριοι, η Νάνση μας θα την κάνει. Όχι, σήμερα δεν θα σας αφήσει την τελευταία εκφόρηση.
2: Όχι, εδώ είμαι, παιδιά, να σας αποχαιρετήσω όπως πρέπει. Αύριο πάλι στις 7 θα είμαστε εδώ, γιατί το πάρτι ξεκινάει στις 7.
1: Ειρήνη Κακούρη και Coffee Times. Μέχρι τις 2 η ώρα σας κρατούν συντροφιά.
0: Αυτός ο Coffee Times ποιος είναι? Είναι καινούργιος παραγωγός.
1: Ο Coffee
0: Times. Η Ειρήνη και ο Κόφη. Καλημέρα Θεσσαλονίκη. Ο Coffee Times και η Ειρήνη Κακούρη δική σας και σήμερα.
1: Μέχρι τις 2.
0: Ο φτωχός Χρήστος Δοκμακίδης στις 2. Στις 4 η Troublemakers, η εκπομπάρα μας η απογευματινή με τον Μαργαρίτη, τον Βασίλη και την Κατερίνα. Στις 7 ο Πέτρος μας και το Hitlist του Zoo Radio σε αντίστροφη μέτρηση, αλλά και όλη του εκπομπή. Έτσι μέχρι και τις 9 που αναλαμβάνει η Έλενα Ρόκα. Την αγάπη, τα φιλιά μας, τους ραδιοφωνικούς μας έρωτες. Ciao my baby.

0: Now, what's my name?
1: Bill Nackis.
0: You're damn right.
2: Έλα, έλα, παιδιά, για σήμερα, ok. Ο Bill Nackis και η Boss Crew θα είναι κοντά σας αύριο στις 7 το πρωί. Εκεί που

καλύπτει τα πάντα. Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, μην είσαι λόκο, πες Ζου 90,8. Χακούνα Ματάτα, τι υπέροχος γύρος. Χακούνα

0: Κατασκήνωση Γλάρη στο Πευκοχώρι Χαλκιδικής. Δωρεάν με όλα τα ταμεία και το πρόγραμμα του ΑΕΔ για άνεργους και χαμηλόμισθους.
1: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο. Δεν πληρώσαμε τίποτα.
2: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
1: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
2: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή. Jumbo.

γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρύπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα

0: Jumbo Ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo Ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο jumbo.gr.
2: Το παγωτό ήταν σοκολάτα. Το χαμόγελο ήταν αυθεντικό. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
3: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Κατεβαίνει κυριολεκτικά παντού. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό live casino παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Regency, το αληθινό καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
4: Open Days μεταχειρισμένων της Αδαμίδης Premium Cars. 7 ημέρες, 100 πλάς ευκαιρίες με την εγγύηση της Αδαμίδης ΑΕ. Από 18 έως 24 Μαΐου διάλεξε το δικό σου πρίμιο μεταχειρισμένο. Κέρδισε 1000 ευρώ έκπτωση κάνοντας προεγγραφή στο site μας adamidispavlapremiumpavlacars.gr. Adamidis Premium Cars. Η κορυφαία επιλογή στα μεταχειρισμένα. Τηλέφωνο 2310 753 615.
5: Πού πας?
6: Πέτσα από 88. Ξέρεις, Βασιλίση Σόλγας 26.
5: Εγώ προτιμώ ωραίο κάστρο 88, Σταυρούπολη.
6: Και εγώ Πολυτεχνείου 23, κέντρο.
5: Δηλαδή, παντού.
6: Και online.
5: Πέτσα από 88.gr. Πέτσα από 88. Ό,τι αγαπά το κατοικίδιό σου σε 3 καταστήματα και παντού online. Η ώρα είναι 11. Ώρα να έρθει στα Φορόλ. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα Φορόλ, είσαι Lucky.
7: Τρεις φρέντο εσπρέσο.
8: Lucky.
7: Τάκι.
8: Lucky 13.
7: Τάκι με λένε. Είμαι 43. Ρε, θες γιατρό?
9: Αυτοκίνητο θέλω. Ξεκίνησε ο διαγωνισμός Lucky 13 στα Φορόλ. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
7: Η τύχη ευνοεί τους τολμηρούς. Εσύ δεν τολμάς να πεις τη μάνα σου να πιούμε μόνοι έναν καφέ. Αυτοκίνητο θα κερδίσεις.
10: Κύριε Lucky, έτοιμα.
7: Τάκης.
10: Κύριε Τάκη. Στα Φορόλ είσαι Lucky. Η τύχη δεν ευνοεί τους τολμηρούς. Ευνοεί όσους έρχονται Φορόλ.
11: Διαγωνισμός Lucky 13. 13 χρόνια στα Φορόλ είσαι Lucky.
10: Και σε λένε Τάκη.
12: Και τώρα στον Zoo 90,8 η Ειρήνη Κακούρη παίζει τις επιτυχίες.
13: Καλώς τους, καλώς τους. Εδώ είμαι φυσικά. Το ρολόι γράφει 11. Αυτό σημαίνει ένα πράγμα. Ότι ξεκινάει το coffee time αυτής της Τρίτης. 19 του Μάη έχουμε σήμερα. Καλή σου μέρα όπου κι αν είσαι, ό,τι κι αν κάνεις. Ελπίζω να έχεις συντονιστεί, να έχεις βάλει το καφεδάκι σου δίπλα. Όλα τα υπόλοιπα θέλω να το αφήσεις πάνω μου, γιατί τα έχω ετοιμάσει με τη σειρά. Πολύ σουσού, πολλή επικοινωνία εννοείται στο Viber 6931-908-908 για τις πρώτες καλημέρες. Και εννοείται, φύγαμε για 10 επιτυχίες στη σειρά χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Ραβίν Λένα, για το ξεκίνημα. Love me not.

Entertainium. Πόσο iconic τραγούδι David Guetta και Sia στον αέρα του Zoo 90,8. Καλή σου μέρα, Τρίτη σήμερα 19 του Μάη. Μια πάρα πολύ σημαντική ημέρα. Ημέρα μνήμης για τη γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου. Είναι επίσης Παγκόσμια ημέρα ευγενούς άμυλας, αλλά και Παγκόσμια ημέρα οικογενειακού ιατρού. Λέμε χρόνια πολλά στον Αγαμέμνον, στο Μέμνον, στη Μεμνία, στον Πατρίκιο και στην Πατρικία. Μη με ρωτάτε για τον καιρό. Γενικά ο Μάιος έχει κάποια ψυχολογικά με τον καιρό. Σήμερα θα δούμε βροχές έτσι κατά διαστήματα μέσα στην ημέρα. Η θερμοκρασία όμως σε κουμπλέ επίπεδα, 23 βαθμούς έχουμε και γενικά κάπως έτσι θα γυλήσει και η εβδομάδα. Έρχεται δηλαδή τριήμερο με αρκετή βροχή. Calvin Harris, λίγο The Second Voice. Αυτός είναι ο Tame Impala με την Jenny. Dracula.

πόσο πολύ περιμένω τη νέα μουσική της Dua Lipa. Αυτός είναι ο Calvin Harris με την Dua Lipa One Kiss στον Zoo 90,8 και θα σας πάω τώρα μέχρι το Λούβρο, μέχρι το υπέροχο Παρίσι και στη Μόνα Λίζα η οποία μετακομίζει. Θα παραμείνει δηλαδή στο Λούβρο, αλλά ανακοινώσανε χθες ότι θα γίνει μια επέκταση του μουσείου, γιατί λέει η Μόνα Λίζα του Λεωνάρντο Νταβίντσι προκαλεί ασφυκτική συμφόρηση. Αυτή είναι η αλήθεια, παιδιά. Θυμάμαι που είχαμε πάει στο Λούβρο και είχα μπει στο χώρο της Μόνα Λίζα και κοιτούσα τους πίνακες παραδίπλα, οι οποίοι ήταν εξαιρετικοί, μου είχε πέσει το σαγόνι και κάνω μια έτσι το κεφάλι μου και βλέπω τη Μόνα Λίζα. Πάρα πολύ μικρός ο πίνακας. Από την άλλη, βέβαια, εκεί μαζεύεται πάρα πολύς κόσμος. Δηλαδή, για να τη δεις, πρέπει να πας πάρα πολύ κοντά. Οπότε, αποφάσισαν το διάσημο έργο να το βάλουν σε ένα μόνο του δωμάτιο, σε μια ειδική αίθουσα, για να μην γίνεται αυτή η συμφόρηση και να είναι η εμπειρία, ρε παιδί μου, στο μουσείο καλύτερη. Φέρνω τώρα BB Rexha και Faithless, αγαπημένο New Religion στον Zoo. Hey, what's up?

0: κάθε πρωί. 7 με 11. Όλοι ακούνε.
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Θα τα έχω δώσει όλα και να τη ζήτω.
3: Πώς σου ήρθε αυτό τώρα?
2: Επειδή είπες για την ιστορία, να γράψει μια ιστορία και μου ήρθε αυτό το τραγούδι ξαφνικά φλασιά φιλινάδα. Χωρίς καμία φάση στη ζωή μου.
4: Και τον καλλιτέχνη μου πει.
2: Κοντολάζο.
4: Άιτε ρε.
2: Άιχαζε.
4: Άρε κοντολάζο, χαμό γινόταν.
2: Γιατί γελάζε εσύ?
3: Είμαστε τόσο πολύ ποικιλιακοί που δεν μα αντέχω ώρε.
4: Σε κοντολάζο είχα πάει. Βγαίναμε μετά σχολεία να πάμε να διασκεδάσουμε το βράδυ κοντολάζο.
2: Πόσο χρόνο είσαι, βρεγριά?
4: Πόσο χρόνο
2: είσαι, βρεγριά? Δεν μα έχει δώσει ψεύτικη ηλικία στα λογιστήρια. Συνταξιούχο είσαι από το.
4: Στο Βόλο κιόλα τον είχα δει. Μα είχαν πάει στο Βόλο τριήμερη και είχε το βράδυ εκείνη την εποχή κοντολάζο. Τρελά γλέντια.
2: Να κατουριστώ.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
5: Good morning, everybody.
0: Κάθε πρωί στις 7.
6: Στάσου λίγο εδώ. Ακούς τον παλμό της δημιουργίας. Κάθε μεγάλη ιστορία ξεκινά από ανθρώπους με όραμα. 1982. Μια ελληνική βιομηχανία βάζει τη σφραγίδα της στην άνεση. Σήμερα η Afroline συνεχίζει με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στη βιομηχανική περιοχή Σύνδου, κατασκευάζοντας κορυφαία στρώματα, κρεβάτια και καναπέδες με πιστοποίηση ISO και διανομή σε όλη την Ελλάδα. Afroline. Με την εγγύηση της οικογένειας Προκοπίδη.
7: Αυτό το καλοκαίρι φροντίζουμε όλοι για λιγότερες φωτιές. Φροντίζουμε να καθαρίσουμε το οικόπεδό μας. Με θαμνοκοπτικά Kraft. Kraft. Για ταχύτητα, ευκολία και αντοχή. Με την εγγύηση της Unimac.
8: Υπάρχουν νερά και νερά. Το αμύλητο νερό, το αθάνατο νερό. Το νερό της Κυραβαγγελιός. Τα νερά που σου κάνει το πρόσωπο. Σαν το νερό Πάικο όμως, δεν υπάρχει. Γιατί πηγάζει από προστατευόμενη περιοχή Natura και είναι το ελληνικό νερό με τη χαμηλότερη περιεκτικότητα σε νατρίο. Φυσικό μεταλλικό νερό Πάικο. Νερά Μακεδονίας. Πηγάζουν από καρδιάς.
9: Ανακάλυψε τη στιγμή που το καλοκαίρι γίνεται αίσθηση με ένα Lore στιγμιαίο Φρέντο. Ξεκινά από έναν ήχο. Γίνεται δροσιά. Παίρνει ρυθμό και ζωντανεύει στο ποτήρι σου. Δοκίμασε τώρα τη νέα σειρά στιγμιαίου καφέ Lore. Βουτιά στο καλοκαίρι. Βουτιά στη στιγμή.
10: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο e-παπούτσια.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-παπούτσια ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-παπούτσια.gr και στην εφαρμογή. Το e-παπούτσια ξέρει.
11: 50 χρόνια Μασούτης σημαίνει 50 μέρες γεμάτες δώρα. Κάθε μέρα, τρεις τυχεροί έχουν λόγο να γιορτάσουν. Όσο γεμίζεις το καλάθι σου, τόσο γεμίζεις με πιθανότητες να κερδίσεις ένα iPhone 17 ή 200 ευρώ σε πόντους στη Mastercard σου ή μια δωροεπιταγή 200 ευρώ για καύσιμα. 50 χρόνια Μασούτης. Γιορτάζουμε μαζί. Για περισσότερες πληροφορίες, μπείτε στο masoutis.gr.
12: The hits. Παίζουμε τις επιτυχίες. Καλημέρα, Θεσσαλονίκη μου, όμορφη, συννεφιασμένη σήμερα. Τρίτη 19 του Μάη, και αν είσαι τώρα στους δρόμους της πόλης, στο κέντρο τα πάμε περίφημα, αλλά στον περιφερειακό προς τα δυτικά βλέπω λίγη κινησούλα, λίγο κοκκινάκι. Μετά την Τριανδρία, τίποτα το σπουδαίο, απλά σας το αναφέρω. Αν υπάρχει κάτι άλλο, μου το στέλνεις τώρα στο Viber. Την Balance λίγο φέρνω, Alex Warren, αυτός είναι ο Τένταρος. Teddy Swims, Lose Control.

0: mini throwback στο 2009 με Timbaland και Justin Timberlake, Carry Out στον Zoo 90,8. Παίζουμε τις επιτυχίες στη Θεσσαλονίκη. Καλημέρα, καλημέρα, Ειρήνη Κακούρη στο μικρόφωνο. Μέχρι τις 2 είμαστε παρέα και να σε πάω μια βόλτα στο Hollywood να δούμε τι έχει συμβεί. Βλέπω ότι η Σακύρα έχει εκριθεί αυτό από την Ισπανική δικαιοσύνη. Αν θυμάστε καλά, είχε μια φορολογική απάτη, την είχαν κατηγορήσει το 2018. Εν πάση περιπτώσει, ακυρώθηκε όλο αυτό το πρόστιμο που της είχε επιβληθεί και μάλιστα θα πάρει και 60 εκατομμύρια πίσω η Σακύρα. Ο Μπένι Μπλάνκο ήταν καλεσμένος σε ένα podcast που λέγεται Friends Keep Secrets και ο podcaster τέλος πάντων τον ρώτησε για τις προσωπικές του στιγμές με τη Σελένα Γκόμες, τις ερωτικές προσωπικές στιγμές. Εκείνος γύρισε και είπε: «Δεν μου επιτρέπετε να μιλάω γι' αυτό δημόσια». Προφανώς εννοείται, δεν θα πεις ρε παιδί μου κάτι προσωπικό. Φύγαμε σε break, έρχομαι σε λίγο.
1: Με πήραν τηλέφωνο από έρευνα.
2: Ωραία, και τι απάντησες?
1: Ζου 90,8.
2: Ουφ, σώθηκες. Γιατί αν τολμούσες να πεις άλλο σταθμό, θα σε είχα διαγράψει και από το Instagram.
3: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, μην είσαι λόκο, πες Ζου 90,8.
4: Μας είπα να φτιάξουμε ένα σποτ για να διαφημίσουμε την εκπομπή. Εγώ είμαι ο Μαργαρίτης και Χαγιάς.
5: Εγώ είμαι ο Βασίλης Βαρσάμης.
6: Κι εγώ είμαι η Κατερίνα Καρακιτσάκη.
4: Γενικά στην εκπομπή μιλάω στο μικρόφωνο.
7: Υπάρχει μια σειρά παρακαλώ.
5: Ναι, κι εγώ κάπως έτσι κάνω.
6: Εγώ μιλάω την ώρα που μιλάνε οι άλλοι δύο από πάνω τους.
4: Παίζουμε τραγούδια.
5: Λέμε αστεία.
6: Καλά είναι, καλά.
4: Να μας ακούτε.
7: Να μας ακούτε.
5: Είμαστε οι Troublemakers.
6: Στον Ζου 90,8.
7: Στις 4 είμαστε.
4: Κάθε μέρα στις 4.
8: Σκέφτεστε μία απόδραση πολυτέλειας μακριά από την ένταση της πόλης. Το Cava Olimpo στην Πλάκα Λιτοχώρου σας περιμένει. Εκεί που η επιβλητική ομορφιά του Ολύμπου συναντά το απέραντο γαλάζιο του Αιγαίου. Αφαιθείτε στην απόλυτη ηρεμία. Αναζωογονηθείτε στο υπερσύγχρονο σπα και απολαύστε γαστρονομικές δημιουργίες υψηλής αισθητικής. Μόλις 50 λεπτά από τη Θεσσαλονίκη, η πραγματική χαλάρωση έχει όνομα. Cava Olimpo. Ζήστε την εμπειρία που σας αξίζει. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το cavaolimpo.gr.
9: Πριν από 50 χρόνια, ένα παιδί μπήκε στη θάλασσα για πρώτη φορά. Μετά ήρθαν τα αδέρφια του, οι φίλοι του, τα παιδιά τους, τα εγγόνια τους. Και κάθε καλοκαίρι, η ίδια μαγεία, η ίδια χαρά. Από το 1977 μέχρι σήμερα, μέσα στο δάσος και δίπλα στη θάλασσα, τα παιδιά δίνουν το δικό τους καλοκαιρινό ραντεβού. Κατασκηνώσεις Καλύβας. Μια οικογένεια, τρεις γενιές, άπειρες αναμνήσεις. 50 καλοκαίρια. Το πιο ξεχωριστό είναι φέτος.
10: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT. Με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής. Πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
11: Εσύ τι τύπος είσαι? Τύπος που κοιμάται ανάσκελα, μπρούμητα, στο πλάι? Ή όλοι αυτοί οι τύποι μαζί? Που ζεσταίνεται, υδρώνει? Γιατί έχει διαφορά. Που αναζητά σωστή και άνετη στήριξη? Bed & Bath. Πάνω από 50 διαφορετικές κατηγορίες μαξιλαριών που καλύπτουν όλους τους τύπους ύπνου. Μαξιλάρια πολλαπλών θέσεων, memory foam, με πούπουλα, βαμβάκι, με τάξη, θερμορυθμιστικά και οικολογικά υλικά, αντιαλλεργικές ιδιότητες και φυσικά πλενόμενα. Ό,τι τύπος κι αν είσαι, σίγουρα θα βρεις το δικό σου τύπο μαξιλαριού από 19 έως 500 ευρώ στο νέο κατάστημα Bed & Bath. Αδριανουπόλεως 6 Καλαμαριά και στο bedandbath.gr. Και κοιμάσαι όπως θες.
12: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
13: Το καλύτερο φιλί ήρθε αφού τελείωσε το παγωτό. Η εξαιτίας του. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο.
14: 50 χρόνια Μίλτος.
15: Πολυτέλεια που συναρπάζει. Τεχνολογία που εντυπωσιάζει. Design που μαγνητίζει. Καλώς ορίσατε στο Zikr Store, στον απόλυτο προορισμό για την premium tech ηλεκτροκίνηση που φέρνει η Zikr στην Ελλάδα. Κορυφαία μοντέλα, συναρπαστικά test drive και αποκλειστικά προνόμια για όσους αναζητούν περισσότερα. Σας περιμένουμε στο Zikr Store, 1 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών, Πειλαία. Zikr. Seek more.
16: Μυρίζει λουχουδιά.
17: Και άμμο. Και ακούω παιχνίδια. Και καινούριο λουρί.
16: Πού πήγε πάλι.
17: Όπου κι αν πήγε. Πετσάπ 88 θα ήταν. Στη Σταυρούπολη, Ωραιοκάστρο 88. Στο κέντρο, Πολυτεχνείου 23. Και ανατολικά, Βασιλίσσης Όλγας 26.
16: Λίγο σπίτι δεν κάθεται.
17: Και σπίτι να κάτσει. Θα τα βρει όλα στο petshop88.gr. Παράδοση σε 24 ώρες.
18: Petshop 88. Γιατί ο κόσμος του κατοικιδίου σου είναι εδώ.
19: Beat the bomb. Beat the bomb.
20: Το πιο κεφάτο πρωινό σοου της Θεσσαλονίκης διπλασιάζει τις πιθανότητες. Παίξε 2 φορές καθημερινά στις 8 και 20 και 10 και 20 και κέρδισε έως 200 ευρώ μετρητά στο Bill Nackis and the Boss Crew in the Morning. Beat the Bomb στον Zoo 90,8.
21: Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού.
22: Zoo Power. Αυτή την εβδομάδα, Άνιμα, Λίζα, Bad Angel.

0: Και τώρα στον Ζου 90,8 η Ειρήνη Κακούρη παίζει τις επιτυχίες.
1: Εδώ είμαι, επέστρεψα για να παίξω τις επιτυχίες στη Θεσσαλονίκη. Καλημέρα στην παρέα μου, την όμορφη. Είναι το συννεφιασμένο πρωινό αυτής της Τρίτης, 19 του Μάη, ώρα γραφή 12. Καφεδάκι θέλω να έχεις δίπλα σου. Εγώ σε λίγο θα σε πάω μια βόλτα στον κόσμο, διότι έχω βρει ένα πολύ αστείο παράξενο νέο. Έχω φυσικά μια διπλή πρόσκληση για να σας πάω σινεμά στο Odeon Πλατεία by TFG και φυσικά επιτυχιάρες που θα μας συνοδεύσουν μέχρι τις 2. Σε λίγο Weekend Show, αυτή είναι η Taylor Swift που έρχεται τώρα με το The Fate of Ophelia στον Zoo.

Γκόρντο και Λόκο Λόκο στον αέρα του Ζου 90,8. Λόκο Λόκο είναι και ο καιρός, η αλήθεια είναι σήμερα αυτή. Η Ειρήνη Κακούρη μέχρι τις 2 στο μικρόφωνο. Σινεμαδάκι θα σε πάω τώρα στο κέντρο της πόλης μας, Οδεόν Πλατεία by TFG. Αν είσαι φαν του Star Wars, την Πέμπτη έχουμε πρεμιέρα, να ξέρεις. Κυκλοφορεί το Star Wars The Mandalorian and Grogu, δεν ελπίζω να μην το σκότωσα. Αν θέλεις λοιπόν μία ταινία, οποιαδήποτε να δεις, θα μου στείλεις τώρα ένα μήνυμα. Οδεόν και ενώ όνομα τεπώνυμο και αποστολή στο 69 31 908 908 για μία διπλή προσκλησούρα. Προσκλησούλα. Φύγαμε για σώμα.

Γιάλα, χαμπίμπι και αχλελελα, αχλελα, σματουζάνι από Βάγκο και Αγία στον αέρα του Ζου 90,8. Καλή σου μέρα στα 29 λεπτά και μετά τις 12 είμαστε. Σίγουρα έχει πάρει το μάτι σου από την προηγούμενη εβδομάδα στο TikTok ή στο Instagram ένα βίντεο με έναν τρελό τουρίστα, ο οποίος πήρε φόρο και πήδηξε μέσα στην φοντάνα τη Τρέβη της Ρώμη. Σίγουρα το έχεις δει, έλα. Ήταν πραγματικά λίγο αστείο, γιατί ο τύπος έκατσε, παιδιά, από τη Νέα Ζηλανδία ο τουρίστας αυτός συγκεκριμένα, έκατσε μέσα στο συντριβάνι περίπου έτσι 10 λεπτά και εκεί που λες τα έβγαινε, ξανά μπαινε, έκανε βουτιά μακροβούτη. Από την άλλη απ' έξω ήταν οι αστυνομικοί εκεί να το πούνε, βγες έξω. Ο 30χρονος που λέτε θα πληρώσει 500 ευρώ πρόστιμο γι' αυτό και τα social media έγιναν έξαλλα γιατί ζήτησαν μεγαλύτερα πρόστιμα. Λέει, δεν γίνεται τώρα να μπαίνεις στη φοντάνα τη Τρέβη και να κάνεις βουτιές. Πάνω από 5.000 ευρώ πρέπει να είναι το πρόστιμο. Παρ' όλα αυτά, αν το πέτυχε το βιντεάκι, ο τύπος λογικά θα ήταν και λίγο μεθυσμένος, η αλήθεια είναι αυτή. Maroon 5 τώρα, ένα τέλειο throwback με το This is Love στον Zoo.

0: κάθε πρωί. 7 με 11. Όλοι ακούνε.
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Τι έχουμε τώρα?
3: Λοιπόν, παιδιά, υπάρχουν κινηματογράφοι στην Ελβετία που διαθέτουν οθόνες στις τουαλέτες και συγκεκριμένα στο πάτωμα.
2: Α, το εννοείς για να μην χάνεις τη συνέχεια.
3: Ναι! Ώστε οι θεατές να μην χάνουν ούτε δευτερόλεπτο. Μπορεί την ώρα που θα φύγεις εσύ να πας να κατουρίσεις.
2: Να γίνει το πιο σημαντικό.
3: Να γίνει κάτι πολύ σημαντικό.
2: Σωστό.
3: Να το χάσεις.
2: Όχι.
4: Να το χέσεις.
3: Υπάρχουν κι άλλες έτσι. Γιατί μου το έκανες αυτό.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
1: Good morning, everybody.
0: Κάθε πρωί στις 7.
5: Μόνος του. Κάντο. Μόνος σου είσαι. Μόνος σου.
6: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
5: Παίζουμε.
6: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
5: Μα...
6: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
7: Αυτό το καλοκαίρι φροντίζουμε όλοι για λιγότερες φωτιές. Φροντίζουμε να καθαρίσουμε το οικόπεδό μας. Με θαμνοκοπτικά Kraft. Kraft. Για ταχύτητα, ευκολία και αντοχή. Με την εγγύηση της Unimac.
8: Η Health Aid συμπληρώνει την υγεία. Φαγητό. Γλυκό. Ποτό. Το σηκώνει το σηκώτη. Liver Care της Health Aid. Ειδική φόρμουλα με γαϊδουράγκαθο, βότανα και χολίνη που συμβάλλει στην καλή λειτουργία του σηκωτιού. Liver Care της Health Aid.
9: Health Aid από τη Pharma Center. Με κέντρο την υγεία.
10: Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
11: Να απαντήσω τώρα ή θα φανώ κάπως. Αυτό που έστειλε ήταν cringe. Τώρα είναι legit αυτό.
12: Ανησυχία. Αυτό ζει σε έναν κόσμο που είναι πάντα online. Τώρα με τη δωρεάν εφαρμογή TOZY του Ιδρύματος Vodafone, οι έφηβοι μαθαίνουν πώς να κινούνται με ασφάλεια στο ίντερνετ μέσα από άρθρα, podcasts, συμβουλές, προσωπικό χώρο έκφρασης και άμεση σύνδεση με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
13: Βρε αγάπη μου! Πόσο ωραία μέρα έχει!
14: Έλος πια με το αυτοκίνητο!
15: Πάλι hot dog! Φάγαμε και χθες!
14: Επειδή δεν παίρνετε βάρος, δεν σημαίνει ότι είναι κυγινό!
16: Λενάκι μου, δεν τρώμε γλυκά τέτοια ώρα!
17: Από σήμερα αποκτούμε υγιεινές συνήθειες. Δωρεάν υπηρεσία τηλεσυμβουλευτικής με διατροφολόγο, ψυχολόγο και ομάδα ειδικών για παιδιά που αντιμετωπίζουν προβλήματα υπερβαρότητας και παχυσαρκίας από το Υπουργείο Υγείας και την UNICEF. Ενημερωθείτε στο παχυσαρκία-και-παιδί.gov.gr ή στο 210-9549-470. Εθνική δράση κατά της παιδικής παχυσαρκίας. Για τα παιδιά, γινόμαστε ασπίδα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με την UNICEF. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
18: Αυτό είναι ο Ζου 90,8. Παίζουμε τις επιτυχίες στη Θεσσαλονίκη και θέλω να κάνουμε μια συμφωνία με τον καιρό. Γιατί το επόμενο σουκού είναι το σουκού του τριημέρου, του Αγίου Πνεύματος. Οπότε αυτό το σουκού θέλω να βρέξει. Το επόμενο όμως που είναι να κανονίσουμε να πάμε Χαλκιδική, που μας ακούτε στους 99,5, θέλω να έχει χαρά Θεού. Heaven σε λίγο φέρνω. Ρόζαλιν Κατσάι, Σόμπρα, αυτή είναι η K-Pop Demon Hunters με το Golden.

Τέλειο vibe, Παϊράν και Heaven στον Ζου 90,8. Ειρήνη Κακούρη μέχρι τις 2 στο μικρόφωνο και να σε πάω τώρα στο διαγωνισμό μας, ο οποίος λήγει την επόμενη Δευτέρα, θα ανακοινώσω τον νικητή. Τρέξε γρήγορα στο zooradio.gr. Ο Ζου και οι ανώτερες σχολές Delta 360 σου χαρίζουν μια πλήρη υποτροφία σπουδών για να κάνεις το επόμενο βήμα στην καριέρα σου. Μπορείς να επιλέξεις ανάμεσα σε 12 τομείς εκπαίδευσης. 24 Πέμπτου μπορείς να δηλώσεις, μέχρι 24 Πέμπτου μπορείς να δηλώσεις συμμετοχή. Μπορείς να μπεις και στα social media του Ζου να βρεις τη φόρμα συμμετοχής και επίσης μπορείς να μπεις και στο delta360.gr ή ακόμα καλύτερα, πάνε μια βόλτα από τις εγκαταστάσεις Ερμού 45 πλατεία Αριστοτέλους για μια πλήρη ενημέρωση. Καλή επιτυχία και μπες στο www.zuradio.gr. Σε ένα break φεύγω, έρχομαι σε λίγο, μη φύγεις.

0: καλύπτει τα πάντα. Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, μην είσαι λόκο, πες Ζου 90,8.
1: Μας είπα να φτιάξουμε ένα σποτ για να διαφημίσουμε την εκπομπή. Εγώ είμαι ο Μαργαρίτης και Χαγιάς.
2: Εγώ είμαι ο Βασίλης Βαρσάμης.
3: Και εγώ είμαι η Κατερίνα Καρακιτσάκη.
1: Γενικά στην εκπομπή μιλάω στο μικρόφωνο.
4: Πάρτε μια σειρά παρακαλώ.
2: Ναι, και εγώ κάπως έτσι κάνω.
3: Εγώ μιλάω την ώρα που μιλάνε οι άλλοι δύο, από πάνω τους.
1: Παίζουμε τραγούδια.
2: Λέμε αστεία.
3: Καλά είναι, καλά.
1: Να μας ακούτε.
4: Να μας ακούτε.
2: Είμαστε οι Troublemakers.
3: Στον Ζου 90,8.
4: Στις 4 είμαστε.
1: Κάθε μέρα στις 4.
5: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
6: Έως το Σάββατο, ελληνικός παραδοσιακός καφές Λουμίδης 194 γραμμάρια σε απίστευτη τιμή, μόνο 3,35. Βόια σπάλα και ελιά το κιλό, τώρα μόνο 12,50. Και μπούτι κοτόπουλο Αμβροσιάδης, μόνο 2,99. Ακόμα, φέτα pop βαρελίσια Παπαδόπουλος το κιλό, τώρα μόνο 9,95.
5: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
7: Το πλαίσιο παρουσιάζει παράξενα πράγματα. Το νέο σου κλιματιστικό δροσίζει το σπίτι πριν καν γυρίσεις με ένα tap στο κινητό. Και στο πλαίσιο θα το πάρεις με 20% Eurobank επιστροφή με αγορές σε προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω.
8: Για μισό λεπτό. Αυτό δεν είναι και τόσο παράξενο πράγμα. Είναι απλά τόσο πλαίσιο. Ας παρουσιάσουμε καλύτερα ελβετικό Yodeling.
9: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες. Γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
10: Open Days μεταχειρισμένων της Αδαμίδης Premium Cars. 7 ημέρες, 100 πλάς ευκαιρίες με την εγγύηση της Αδαμίδης ΑΕ. Από 18 έως 24 Μαΐου διάλεξε το δικό σου premium μεταχειρισμένο. Κέρδισε 1000 ευρώ έκπτωση κάνοντας προεγγραφή στο site μας adamidispavlapremiumpavlacars.gr. Adamidis Premium Cars. Η κορυφαία επιλογή στα μεταχειρισμένα. Τηλέφωνο 2310 753 615.
11: Ο πατέρας μου κάθε Κυριακή έφερνε το ίδιο προφιτερόλ και το ίδιο χαμόγελο. Ραντεβού στο Ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια μύλητος.
12: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής, πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
13: Πού πας?
14: Πέτσα από 88. Ξέρεις, Βασιλίσσης Όλγας 26.
13: Εγώ προτιμώ ωραίο κάστρο 88, Σταυρούπολη.
14: Και εγώ Πολυτεχνείου 23, κέντρο.
13: Δηλαδή, παντού.
14: Και online.
13: Πέτσα από 88.gr.
15: Πέτσα από 88. Ό,τι αγαπά το κατοικίδιό σου σε 3 καταστήματα και παντού online.
16: Hey κύριε, θέλω αυτοκίνητο που να έχει τα πάντα καλυμμένα.
17: Hertz Leasing.
16: Και σέρβις και τελικυκλοφορίας και ασφάλεια.
17: Hertz Leasing.
16: Να εξυπηρετούμε όμως και σε ένα κατάστημα δίπλα μου.
17: Hertz Leasing.
16: Δηλαδή εγώ απλά να οδηγώ και τα υπόλοιπα.
18: Hertz Leasing. Με πλήρες πακέτο υπηρεσιών, miles and bonus μίλια από την Aegean, bonus πόντους με τις κάρτες Alpha Bank Bonus και περισσότερα από 70 σημεία στην Ελλάδα. Hertz Leasing. Πάντα η καλύτερη απόφαση.
19: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Πεκορίνο Ρωμάνο, 200 γραμμάρια, 23% φθηνότερα, 3,19. Λουκανικοπιτάκια με κέτσαπ, 1 κιλό, 35% φθηνότερα, 2,89. Και Jumbo Cake, 600 γραμμάρια, 25% φθηνότερα, 2,75. Lidl. Γιατί αξίζει.
20: Η ώρα
15: Είναι μία ώρα να έρθεις στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
20: Έτσι που λέτε κύριε Τάκη, διαγωνισμός Lucky 13 στα For All.
21: Τι είναι το Lucky?
22: Σημαίνει η τυχερός ασπασία μου. Για τον διαγωνισμό Lucky 13 των For All λέμε. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
21: Α, θέλω και εγώ αυτοκίνητο For All.
22: Τα For All είναι convenience stores, όχι αντιπροσωπεία αυτοκινήτων.
21: Τι είναι convenience?
22: Είναι καταστήματα ψηλικών που κάνουν καφεδάρες.
21: Ψιλικατζίδικα δηλαδή.
20: Ναι, αλλά τι ψιλικατζίδικα, κυρία Σπασία.
21: Αυτά καλέ, με το καλό καφέ που κληρώνουν αυτοκίνητο.
22: Σωστά.
23: Διαγωνισμός Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
24: Beat the bomb. Beat the bomb.
23: Το πιο κεφάτο πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης διπλασιάζει τις πιθανότητες. Παίξε 2 φορές καθημερινά στις 8 και 20 και 10 και 20 και κέρδισε έως 200 ευρώ μετρητά στο Bill Nackis and the Boss Crew in the Morning. Beat the Bomb στον Zoo 90,8. Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού.
25: Και τώρα, στον Zoo 90,8, η Ειρήνη Κακούρη παίζει τις επιτυχίες.
3: Τρίτη και τελευταία ώρα εδώ στον Zoo 90,8. Καλησπέρα και καλό μεσημέρι σε όλη την παρέα. Αν είσαι σε φάση lunch break, άνοιξε το ταπεράκι σου να ακούσεις και επιτυχίες και να περάσεις και πολύ όμορφα. Η Ειρήνη Κακούρη μου μέχρι τις 2, άλλον 60 λεπτό με επιτυχίες μόνο, 10 φέρνω στη σειρά και ξεκινάμε με μαζί και Life is Simple στον Zoo.

όταν κυκλοφόρησε το 2013. Robin Thicke, Pharrell Williams, Blurred Lines στον Zoo 90,8. Παίζουμε τις επιτυχίες. Καλό μεσημέρι σε όλη την παρέα και να σε πάω λίγο και στο μετρό, έτσι να έχουμε ένα update, να ξέρουμε τι μας γίνεται. Μέχρι τα τέλη Ιουλίου αναμένεται η λειτουργία της επέκτασης στην Καλαμαριά, όπως ανακοίνωσε ο Υφυπουργός Υποδομών Νίκος Ταχιάος. Αλλά τώρα στα κοντά, δηλαδή σε 10 μέρες, στις 29 Μαΐου, θα κλείσει η βασική γραμμή, η μοναδική γραμμή δηλαδή, για 2,5 εβδομάδες περίπου. Ωστόσο, λέει, είναι πιθανό αυτό το χρονικό διάστημα να είναι πιο σύντομο, ώστε να μην χρειαστεί μετά να κλείσει ξανά το μετρό Θεσσαλονίκης για την παράδοση της επέκτασης. Άντε να δούμε και την άλλη μας γραμμή. Χάρι Στάιλς φέρνω τώρα American Girls στον Zoo.

Ray, where's my husband? Στον Ζου 90,8 και η αγαπημένη τώρα έτσι ερώτηση των δημοσιογράφων αυτή την εβδομάδα ή τουλάχιστον αυτών των ημερών που ήταν η Eurovision και πόσο μάλλον τώρα που πήραμε και τη 10η θέση είναι πώς σας φάνηκε ο Ακύλας και η 10η θέση της Ελλάδας. Αυτή την ερώτηση έκανε ένας δημοσιογράφος τον Τριαντάφυλλο, τον γνωστό, ξέρετε, τον τραγουδιστή, από τη Ρόδο είναι κιόλας. Τα έλεγα, λέει ο Τριαντάφυλλος, και η 10η θέση πολύ ήταν για την Ελλάδα. Το παιδί είναι, λέει, πάρα πολύ ωραίο στη σκηνή, αλλά όλο το άλλο δεν μου αρέσει. Αυτό το νιάου τι είναι, γιατί ο Ακύλας ανέβαζε πάρα πολλά βιντεάκια στα social media που έκανε συνέχεια μιαου, μιαου, μιαου. Εντάξει, δεν περνάει κάποιο μήνυμα, Τριαντάφυλλε μου, να ξέρεις, λέει, δεν υπάρχει και δεν μπορούμε πάντα να περνάμε κάποιο μήνυμα με αυτά που κάνουμε. Από την άλλη, όμως, ο Λεπά, ό,τι ήταν τεράστιο, είπε: δεν χρειαζόταν συγγνώμη, Ακύλα μου. Κάνω πρόταση, λέει, στον Ακύλα να είναι μαζί μου του χρόνου στη σκηνή. Έλα, ρε, Λεπά. Φέρνω τώρα τέτοιου swims, μας αρέσει πάρα πολύ. Mr. Know It All, παίζει στον Zoo.

0: κάθε πρωί. 7 με 11. Όλοι ακούνε.
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Θα τα έχω δώσει όλα και να τη ζήτω.
3: Πώς σου ήρθε αυτό τώρα?
2: Επειδή είπες για την ιστορία, να γράψετε μια ιστορία και μου ήρθε αυτό το τραγούδι ξαφνικά φλασιά φιλινάδα. Χωρίς καμία φάση στη ζωή μου.
4: Και τον καλλιτέχνη μου πει.
2: Κοντολάζο.
4: Άιτε ρε.
2: Άιχαζε.
4: Άρε κοντολάζο, χαμό γιονόταν.
2: Γιατί γελάζε εσύ.
3: Είμαστε τόσο πολύ ποικιλιακοί που δεν μα αντέχω ώρε.
4: Σε κοντολάζο είχα πάει. Βγαίναμε με τα σχολεία να πάμε να διασκεδάσουμε το βράδυ κοντολάζο.
2: Πόσο χρόνο είσαι, βρεγριά. Πόσο χρόνο είσαι, βρεγριά. Δεν μα δείχνει ότι ψεύτηκε ηλικία στα λογιστήρια. Συνταξιούχο είσαι από το.
4: Στο Βόλο κιόλα τον είχα δει. Μα είχαν πάει στο Βόλο τριήμερη και είχε το βράδυ εκείνη την εποχή κοντολάζο. Τρελά γλέντια.
2: Να κατουριστώ.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
5: Good morning, everybody.
0: Κάθε πρωί στις 7.
6: Αυτό το καλοκαίρι φροντίζουμε όλοι για λιγότερες φωτιές. Φροντίζουμε να καθαρίσουμε το οικόπεδό μας με θαμνοκοπτικά Kraft. Kraft. Για ταχύτητα, ευκολία και αντοχή. Με την εγγύηση της Unimax.
7: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
8: Coach.
7: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
8: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
7: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
9: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
10: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Τελείωσαν τα σχολεία και το παιδάκι σου βαριέται? Ανησυχείς για τις ώρες που είσαι στη δουλειά? Το Summer Camp του Μακεδονικού είναι εδώ ακόμη μια χρονιά με πολλά παιχνίδια, πισίνα, αθλήματα και φύλαξη από τις 7.30 το πρωί ως τις 4 το μεσημέρι, 16 Ιουνίου έως 31 Ιουλίου. Για πληροφορίες καλέστε στο 2310 587 870 ή στο μακεδονικός.gr.
1: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο ipapoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το ipapoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο ipapoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το ipapoutsia ξέρει.
2: Επιτυχίες στον Ζου 90,8. Κυρίνη Κακούρη στο μικρόφωνο μου μέχρι τις 2. Καλησπέρα και καλό μεσημέρι σε όλη την παρέα. Και μην ξεχνάς, αύριο το πρωί ξυπνάς με Bill Nikes and the Boss Crew ακριβώς στις 7 και 2 ευκαιρίες για να κερδίσεις τη βόμβα, έτσι. 8 και 20 και 10 και 20 έως 200 ευρώ μπορούν να γίνουν δικά σου. Taylor Swift σε λίγο, Olivia Dean. Αυτή είναι η Billie Eilish που έρχεται τώρα. Birds of Feather.

0: Opalight με την Taylor Swift σήμερα σε αποχαιρετώ. Με αυτό το σκηνικό έξω λες και είναι φθινόπωρο, ρε παιδί μου. Ειρήνη Κακούρη στο μικρόφωνο μέχρι αυτό το λεπτό. Αύριο πάλι φιλαράκια μου γλυκά στις 11 θα είμαι εδώ για να απολαύσουμε καφεδάκι. Αλλά σας αφήνω σε καλά χέρια. Ακόμα δεν μπορεί να πιστέψει ότι έχει πάει κουβά ο Χρήστος Τοκμακίδης, να ξέρετε. Μέχρι τις 4 τον απολαμβάνετε με Zoom Mania, ενώ ακριβώς στις 4 έρχονται οι Troublemakers μας, ο Μαργαρίτης, ο Βασίλης και η Κατερίνα. Καλό υπόλοιπο Τρίτης. Τα λέμε tomorrow. Bye bye.
1: Με πήραν τηλέφωνο από έρευνα.
2: Ωραία, και τι απάντησες?
1: Ζου 90,8.
2: Ουφ, σώθηκες. Γιατί αν τολμούσες να πεις άλλο σταθμό, θα σε είχα διαγράψει και από το Instagram.
3: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, μην είσαι λόκο, πες Ζου 90,8.
4: Μας είπαν να φτιάξουμε ένα σποτ για να διαφημίσουμε την εκπομπή. Εγώ είμαι ο Μαργαρίτης και Χαγιάς.
5: Εγώ είμαι ο Βασίλης Βαρσάμης.
6: Και εγώ είμαι η Κατερίνα Καρακιτσάκη.
4: Γενικά στην εκπομπή μιλάω στο μικρόφωνο.
7: Πάρτε μια σειρά παρακαλώ.
5: Ναι, και εγώ κάπως έτσι κάνω.
6: Εγώ μιλάω την ώρα που μιλάνε οι άλλοι δύο από πάνω τους.
4: Παίζουμε τραγούδια.
5: Λέμε αστεία.
6: Καλά είναι, καλά.
4: Να μας ακούτε.
5: Είμαστε οι Troublemakers.
6: Στον Ζου 90,8.
7: Στις 4 είμαστε.
4: Κάθε μέρα στις 4.
8: Χακούνα Ματάτα. Τι υπέροχος γύρος. Χακούνα Ματάτα.

0: Και μερίδες τεράστιες. Σύνδο, Λυτή, τώρα και στη Μακρυγιάννη της Ηλιούπολης. Delivery 2310-665590 και στην eFood.
1: Η Health Aid συμπληρώνει την υγεία. Φαγητό, γλυκό, ποτό. Το σηκώνει το σηκώτη. Liver Care της Health Aid. Ειδική φόρμουλα με γαϊδουράγκαθο, βότανα και χολίνη που συμβάλλει στην καλή λειτουργία του σηκωτιού. Liver Care της Health Aid. Health Aid από τη Pharma Center. Με κέντρο την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
2: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
3: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
2: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
3: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
4: Θέλεις να σπουδάσεις αυτό που αγαπάς και μάλιστα με πλήρη υποτροφία. Ο Ζου σε έχει. Σε σπουδάζει στις σχολές Δέλτα. Μπες τώρα στο zooradio.gr. Συμπλήρωσε τη φόρμα και δήλωσε συμμετοχή στο μεγάλο διαγωνισμό του Ζου και των ανώτερων σχολών Δέλτα και μπες στην κλήρωση για μια πλήρη υποτροφία στην ειδικότητα που θέλεις. Κάνε το πρώτο βήμα για τις σπουδές σου.
5: Open Days μεταχειρισμένων της Αδαμίδης Premium Cars. 7 ημέρες, 100 πλάς ευκαιρίες με την εγγύηση της Αδαμίδης ΑΕ. Από 18 έως 24 Μαΐου διάλεξε το δικό σου πρίμιο μεταχειρισμένο. Κέρδισε 1000 ευρώ έκπτωση κάνοντας προεγγραφή στο site μας adamidispavlapremiumpavlacars.gr. Adamidis Premium Cars. Η κορυφαία επιλογή στα μεταχειρισμένα. Τηλέφωνο 2310 753 615.
6: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Τώρα στην IKEA, έως και τις 24 Μαΐου, βρίσκεται κομωδίνα, ντουλάπες PAX και σιρταριέρες υπνοδωματίου με μείον 20% για να οργανώσετε το υπνοδωμάτιό σας. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
8: Η θεία μου έλεγε: πάντα να πηγαίνεις με κάτι γλυκό. Ήξερε τι έλεγε. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
9: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Κατεβαίνει κυριολεκτικά παντού. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό live casino παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
10: Πολυτέλεια που συναρπάζει. Τεχνολογία που εντυπωσιάζει. Design που μαγνητίζει. Καλώς ορίσατε στο Zikr Store, στον απόλυτο προορισμό για την premium tech ηλεκτροκίνηση που φέρνει η Zikr στην Ελλάδα. Κορυφαία μοντέλα, συναρπαστικά test drive και αποκλειστικά προνόμια για όσους αναζητούν περισσότερα. Σας περιμένουμε στο Zikr Store, 1 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών, Πηλαία. Zikr. Seek more.
11: Beat the bomb. Beat the bomb. Το πιο κεφάτο πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης διπλασιάζει τις πιθανότητες. Παίξε δύο φορές καθημερινά στις 8 και 20 και 10 και 20 και κέρδισε έως 200 ευρώ μετρητά στο Bill Nackis and the Boss Crew in the Morning. Beat the Bomb στον Zoo 90,8.
12: Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού.
13: Zoo Power. Αυτή την εβδομάδα, Άνιμα, Λίζα, Bad Angel.

0: Και τώρα, στον Ζου 90,8, ο Χρήστος Τοκμακίδης παίζει τις επιτυχίες.
1: Καλησπέρα, λατρείες, και καλώς ήρθατε στη Ζουμένια της 3ης 19 Μαΐου σήμερα. Χρήστος Τοκμακίδης μαζί σας για τα επόμενα 120 λεπτά. Μέχρι το ρολόι να δείξει 4 ακριβώς, έχω φέρει πολύ ωραία πραγματάκια σήμερα. Και δικαστικό ρεπορτάζ, θα έχει το μενού και παιχνίδι και φυσικά μουσικάρες. 10 επιτυχίες στη σειρά αμέσως τώρα, χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Πρώτος ο Χιούγκελ με Σόλτο. Τζαμάικαν μπαμπαμ στον Ζου.

Bowser και Magnetic στον Zoo 90,8 και στην Zoo Man, ένα από τα φρέσκα στην playlist μας και μας αρέσει και πάρα πολύ. Χρήστος Τοκμακίδης μαζί σας μέχρι και τις 4. Τι κάνετε, πώς είστε, πώς κυλάει αυτή η Τρίτη? Ελπίζω όχι πάρα πολύ βία, γιατί okay, θα είναι λίγο αλλοπρόσαλος ο καιρός σήμερα, το ξέρουμε. Ελάτε να τα πούμε στο Viber 6931-908. 908 είναι ο μαγικός αριθμός και ακόμη πιο μαγικός, Ed Sheeran. Αζιζάμα μέσα τώρα στον Zoo 90,8.

και Mali Veg of Desire στον Zoo 90,8 και στην Ζουμενία. Και τις τελευταίες ημέρες δεν υπάρχει εκπομπή στα ελληνικά ραδιόφωνα που να μην έχει ασχοληθεί με ένα συγκεκριμένο θέμα που έχει κάνει εντύπωση σε όλους και όλοι είχαν το ίδιο ερώτημα. Οπότε είμαι εδώ για να το ξεδιαλύνουμε. Λοιπόν, το θέμα είναι το εξής. Άνδρας πήρε αυτοκίνητο στο όνομα της πρώην συζύγου του και το παράτησε στο αεροδρόμιο του Σικάγο για να την εκδικηθεί. Πώς θα την εκδικηθεί? 100.000 ευρώ τα πρόστιμα στο όνομα της πρώην στην υγειά του κορόιδου. Τα μάζεψε ο άλλος. Και το ερώτημα όλων σας ήταν: πώς αυτός πήρε αυτοκίνητο στο όνομα της πρώην συζύγου του εν αγνία της? Και η απάντηση είναι ότι δεν πήρε, το είχε. Το αυτό το αμάξι ήταν του θείου της πρώην συζύγου, της Τζένιφερ Φιτζέραλντ, γιατί την έψαξα την υπόθεση, ο οποίος το μεταβίβασε στην ανιψιά του όσο ήταν ακόμη με τον πρώην σύζυγο και το οδηγούσε απλά ο πρώην σύζυγος. Και κατά το σπάσιμο των δύο, του έμεινε το αυτοκίνητο και έπιασε την υγεία του κορόιδου. Αυτά. Τώρα, ποια ξέρετε.

0: κάθε πρωί. 7 με 11. Όλοι ακούνε.
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Τι έχουμε τώρα?
3: Λοιπόν, παιδιά, υπάρχουν κινηματογράφοι στην Ελβετία που διαθέτουν οθόνες στις τουαλέτες και συγκεκριμένα στο πάτωμα.
2: Α, το εννοείς για να μην χάνεις τη συνέχεια.
3: Ναι! Ώστε οι θεατές να μην χάνουν ούτε δευτερόλεπτο. Μπορεί την ώρα που θα φύγεις εσύ να πας να κατουρίσεις.
2: Να γίνει το πιο σημαντικό.
3: Να γίνει κάτι πολύ σημαντικό.
2: Σωστό.
3: Να το χάσεις.
2: Όχι.
4: Να το χέσεις.
3: Υπάρχουν κι άλλες έτσι. Γιατί μου το έκανες αυτό.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
1: Good morning, everybody.
0: Κάθε πρωί στις 7.
5: Μόνος του. Κάντο. Μόνος σου είσαι. Μόνος σου.
6: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
5: Παίζουμε.
6: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
5: Μα...
6: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.

0: Κατασκήνωση Γλάρη στο Πευκοχώρι Χαλκιδικής. Δωρεάν με όλα τα ταμεία και το πρόγραμμα του ΑΕΔ για άνεργους και χαμηλόμισθους.
1: Ανακάλυψε τη στιγμή που το καλοκαίρι γίνεται αίσθηση με ένα Lore στιγμιαίο Φρέντο. Ξεκινά από έναν ήχο. Γίνεται δροσιά. Παίρνει ρυθμό και ζωντανεύει στο ποτήρι σου. Δοκίμασε τώρα τη νέα σειρά στιγμιαίου καφέ Lore. Βουτιά στο καλοκαίρι. Βουτιά στη στιγμή.
2: Zoo Radio, the hit list. Κάθε απόγευμα στις 7, τα 10 κορυφαία

0: στροφημέτρηση. Είμαι ο Πέτρος Σοφιανίδης και κάθε απόγευμα στις 7 ακούμε παρέα το hit list του Zoo Radio.
1: Zoo Radio, the hit list.
2: Μόνο στον Zoo.
1: 90,8. We play the hits, we play the hits. Zoo Radio, Zoo Radio.
0: Αυτά είναι τα μεσημέρια μας στον Zoo 90,8, Zoo Mania και ο φτωχός πλέον Χρήστος Τοκμακίδης. Αν δεν καταλαβαίνεις γιατί πράγμα μιλάω, τότε δεν ακούς αρκετά το πρωινό μας show. Bill Nikes and the Boss Crew in the morning. Παρ' όλα αυτά, εγώ κακίες δεν κρατώ. Και αν δεν τους ακούς αρκετά, λογικά δεν ξέρεις ότι και δύο φορές τη μέρα μοιράζουν σούπερ μετρητά έως 200 ευρώ μετρητά την κάθε φορά με το Beat the Bomb. 8 και 20 το πρωί και 10 και 20 το πρωί αντίστοιχα. Οπότε δοκίμασε την τύχη σου, μπορεί να σου βγει σε καλό. Jaden Boyzen τώρα, David Guetta. Upside down στον Zoo.

Εντάξει, κόντεψε να χρονίσει, μην πω το συγκεκριμένο, για να του δείξει λίγη αγάπη η Ελλάδα. Όμως μένω στα θετικά, ότι του δείξαμε αγάπη και μας αρέσει και πάρα πολύ. Bad Bunny και Nueva York στον Zoo 90,8. Και καλό είναι να δείξουμε αγάπη και στο Γερμανό όταν χαλάσει το κινητάκι μας. Γιατί 2 στις 3 επισκευές κινητού στο Γερμανό γίνονται άμεσα μέσα στο κατάστημα. Περισσότερο από 95.000 περιστατικά το χρόνο, σου λέει. Το 69% των βλαβών λύνονται επιτόπου, είτε είσαι εντός είτε εκτός εγγύησης με τη συσκευή σου. Μιλάμε πάντα για εξουσιοδοτημένο πάροχο σερβίς με υπερσύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένους πιστοποιημένους τεχνικούς, φυσικά για μόνο γρήγορα.

γνήσια ανταλλακτικά σε όλα αυτά τα οποία λέμε, για να έχεις το κεφάλι σου ήσυχο. Σοβαρό σέρβις, όχι αστείο. Ο Γερμανός και γι' αυτό πάνω από 25 χρόνια είναι νούμερο ένα προορισμός για εξουσιοδοτημένο σέρβις κινητού, και αυτό για να το θυμάσαι για όταν χρειαστεί.

0: Με πήραν τηλέφωνο από έρευνα.
1: Ωραία, και τι απάντησες?
0: Ζου 90,8.
1: Ουφ, σώθηκες. Γιατί αν τολμούσες να πεις άλλο σταθμό, θα σε είχα διαγράψει και από το Instagram.
2: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, μην είσαι λόκο, πες Ζου 90,8.
3: Μας είπα να φτιάξουμε ένα σποτ για να διαφημίσουμε την εκπομπή. Εγώ είμαι ο Μαργαρίτης και Χαγιάς.
4: Εγώ είμαι ο Βασίλης Βαρσάμης.
5: Και εγώ είμαι η Κατερίνα Καρακιτσάκη.
3: Γενικά στην εκπομπή μιλάω στο μικρόφωνο.
6: Υπάρχει μια σειρά παρακαλώ.
4: Ναι, και εγώ κάπως έτσι κάνω.
5: Εγώ μιλάω την ώρα που μιλάνε οι άλλοι δύο από πάνω τους.
3: Παίζουμε τραγούδια.
4: Λέμε αστεία.
5: Καλά είναι, καλά.
3: Να μας ακούτε.
6: Να μας ακούτε.
4: Είμαστε οι Troublemakers.
5: Στον Ζου 90,8.
6: Στις 4 είμαστε.
3: Κάθε μέρα στις 4.
7: Σκέφτεστε μία απόδραση πολυτέλειας μακριά από την ένταση της πόλης. Το Cava Olimpo στην Πλάκα Λιτοχώρου σας περιμένει. Εκεί που η επιβλητική ομορφιά του Ολύμπου συναντά το απέραντο γαλάζιο του Αιγαίου. Αφαιθείτε στην απόλυτη ηρεμία, αναζωογονηθείτε στο υπερσύγχρονο σπα και απολαύστε γαστρονομικές δημιουργίες υψηλής αισθητικής. Μόλις 50 λεπτά από τη Θεσσαλονίκη, η πραγματική χαλάρωση έχει όνομα. Cava Olimpo. Ζήστε την εμπειρία που σας αξίζει. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το cavaolimpo.gr.
8: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing, γρήγορο παιχνίδι.
9: Coach,
8: όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
9: Το δεξί τους back δεν μπορεί.
8: Coach, σου είπα όχι τώρα. Οπα, γιατί έπεσε ο τείχος? Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
10: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο pamestichima.gr μπήκα.
11: Με το pamestichima.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. pamestichima.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε app. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Οι στιγμές που θυμάμαι έχουν γεύση σοκολατίνα. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
13: Θεσσαλονίκη Street Food Festival 20 με 24 Μαΐου. Ο γαστρονομικός θεσμός της πόλης επιστρέφει για ένατη χρονιά, γεμάτος φαγητό, events και μουσική. Περισσότερα από 20 food kiosks και 5 ρεστέριας και μουσικές από εισβολέας band, Tough Lathos, Hat Trick, Banda Etopica, Χαΐνιδες, Social Waste, Xenon και DJ Squeezy. Θεσσαλονίκη Street Food Festival 20 με 24 Μαΐου στη Δέρτχελ Expo. Εισιτήρια προπολούνται στο cometogether.live. Διοργάνωση Soul Food Θεσσαλονίκη.
14: Με την υποστήριξη του Ζου 90,8.
15: Θέλεις οικονομία? Θέλεις μασούτη?
16: Έως το Σάββατο, αβοκάντο, πορτοκάλια χυμού σε δίχτυ και ντοματίνια πετρούσα 20% φθηνότερα. Όλα τα παγωτά Ben & Jerry's στη μισή τιμή. Coca-Cola εξάδα κουτί τώρα μόνο 4,14. Και μπύρα μύθος εξάδα μόνο 4,95.
15: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
17: Το πλαίσιο παρουσιάζει παράξενα πράγματα. Τώρα στο πλαίσιο παίρνεις το νέο σου κλιματιστικό με δωρεάν εγκατάσταση ή αλλιώς την αξία της σε δωροεπιταγή και με 20% Eurobank επιστροφή με αγορές σε προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω.
18: Για μισό λεπτό. Αυτό δεν είναι και τόσο παράξενο πράγμα. Είναι απλά τόσο πλαίσιο. Ας παρουσιάσουμε καλύτερα ελβετικό Yodeling.
19: Γερμανός ολέ ολέ.
20: Προκόπη, τολμάς να πανηγυρίζεις για άλλη ομάδα?
19: Ναι, Στεφανή, τολμώ.
20: Και θα προδώσεις το θρυλικό καρκαλέτσι?
19: Αφού με το καρκαλέτσι δεν κερδίζουμε ποτέ, Στεφανή. Ενώ με το γερμανό, να το διπλό.
21: Τώρα θα πανηγυρίσεις και εσύ το διπλό όφελο σε τηλεοράσεις. Γιατί μόνο στον Γερμανό κερδίζεις και 20% Paisy Cashback με κάρτα Paisy, αλλά και κουπόνι αξίας 100 ευρώ για παραγγελίες μέσω Box. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας. Η ενέργεια Paisy Cashback ισχύει έως 24 Μαΐου για τηλεοράσεις συνολικής αξίας 349 ευρώ και άνω, με μέγιστο ποσό επιστροφής 400 ευρώ. Αναλυτική όρη στα germanos.gr και paisy.gr. Η προσφορά Box ισχύει έως 21 Ιουνίου. Όροι και προϋποθέσεις στο germanos.gr.
22: Μυρίζει λουκουδιά!
23: Και άμμο! Και ακούω παιχνίδια! Και καινούριο λουρί!
22: Πού πήγε πάλι!
23: Όπου κι αν πήγε, Pet Shop 88 θα ήταν! Στη Σταυρούπολη, Ωραιοκάστρο 88. Στο κέντρο, Πολυτεχνείου 23. Και ανατολικά, Βασιλίσσης Όλγας 26.
22: Λίγο σπίτι δεν κάθεται!
23: Και σπίτι να κάτσει, θα τα βρει όλα. εύκολα στο petshop88.gr. Παράδοση σε 24 ώρες.
21: Petshop 88. Γιατί ο κόσμος του κατοικιδίου σου είναι εδώ.
23: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τη Wolt και κέρδισε δωρεάν 3 μήνες συνδρομή στο Wolt Plus για να έχεις μηδενικό κόστος διανομής και αποκλειστικές προσφορές. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova, έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
21: Η ώρα είναι 3. Ώρα να έρθεις στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
0: 3 Φρέντο Εσπρέσο.
1: Lucky.
0: Τάκι.
1: Lucky 13.
0: Τάκι με λένε. Είμαι 43.
2: Ρε, θες γιατρό?
23: Αυτοκίνητο θέλω. Ξεκίνησε ο διαγωνισμός Lucky 13 στα For All. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
0: Η τύχη ευνοεί τους τολμηρούς. Εσύ δεν τολμάς να πεις τη μάνα σου να πιούμε μόνοι έναν καφέ. Αυτοκίνητο θα κερδίσεις.
2: Κύριε Lucky, έτοιμα.
0: Τάκης.
2: Κύριε Τάκη. Στα For All είσαι Lucky. Η τύχη δεν ευνοεί τους τολμηρούς. Ευνοεί όσους έρχονται For All.
21: Διαγωνισμός Lucky 13. 13 χρόνια στα For All είσαι Lucky.
2: Και σε λένε Τάκη.
21: Beat the Bomb. Beat the Bomb. Το πιο κεφάτο πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης διπλασιάζει τις πιθανότητες. Παίξε 2 φορές καθημερινά στις 8 και 20 και 10 και 20 και κέρδισε έως 200 ευρώ μετρητά στο Bill Nackis and the Boss Crew in the Morning. Beat the Bomb στον Zoo 90,8. Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού.
22: Zoo Radio 3. Top 5.

0: just feel lovely.
1: Numero 1. Zoo Radio.
2: 3.
1: Top 5. Και τώρα, στον Ζου 90,8, ο Χρήστος Τοκμακίδης παίζει τις επιτυχίες.
3: Καλησπέρα νούμερο 2, ρε λατριές. Αυτή είναι η Ζουμένια στο δεύτερο 60 λεπτό της. Χρήστος Τοκμακίδης και πάλι μαζί σας μέχρι και τις 4. Και μην μου πάτε πουθενά, γιατί λίγο πριν τις 3:20 παίζουμε για να κερδίσετε 20 ευρώ επιταγή για τα Pax Burgers. Ναι, ποιος είναι?

0: Σακύρα και Wycliffe Jean, Hips Don't Lie στον Zoo 90,8 και στην Ζουμένια. 20 άρισε, 21 έγινε το συγκεκριμένο. Ναι, ξέρω, σας ξύνω την πληγή και τη δικιά μου την πληγή. Ξύνω, γι' αυτό τα λέω. Όρθιος ξεκίνησα να κάνω εκπομπές πριν από 7 χρόνια σε αυτό το σταθμό. Καθιστός θα ξεκινήσω να είμαι σε λίγο και να λέω οπαλάκια. Τέλος πάντων, βρισκόμαστε λίγο πριν τις 3 και 20 και έχει φτάσει η στιγμή να παίξουμε για να κερδίσετε 20 ευρώ κατά Pax Burgers. Ναι, ποιος είναι?
1: Ναι, ποιος είναι?
2: Πώς θα είπε ο Ακύλας? Κουβά, αυτή είναι η αλήθεια. Δεν φταίει ο Ακύλας, ούτε το τραγούδι φταίει.
0: 69-31-908-908. Πάω στα πάρα πολύ εύκολα, πιστεύω. Θέλω να μου στείλετε την απάντησή σας για το ποιος ήταν ο κύριος που μόλις ακούσαμε για να κερδίσετε 20 ευρώ κατά Pax Burgers εντός των επόμενων 10 λεπτών στον αριθμό στο Viber του Zoo και να κερδίσετε τη δωρεπιταγή από τα Pax και να φάτε από κοντά, να δαγκώσετε το Korean Crunch, το ολοκένουργιο Limited Edition Burger του Σταύρου Βαρθαλίτη για τα Pax αποκλειστικά με τραγανό Buttermilk Chicken, Sriracha, Honey Glaze, μαγιονέζα ψημένου σκόρδου και σαλάτα με αγκουράκι, τουρσί και φρέσκο τσίλι. Crunchy, juicy, fiery, absolute bangaranga που θα έλεγε και η φιλενάδα μας η Ντάρα. Περιμένω τα μηνύματά σας μέχρι και 29 και μισή περίπου. Ξανάρχομαι εγώ με τη σωστή απάντηση και το όνομα του τυχερού ή τυχερής. Καλή επιτυχία!

Εντάξει, είστε όλοι και όλες σωστότατοι και σωστότατες στο Viber. Στο σημερινό ναι, ποιος είναι, είχαμε τον Γιώργο Λιάγκα. Συγχαρητήρια να πω στη φίλη Φωτεινή. Έχει κερδίσει 20 ευρώ δώρο επιταγή για τα Pax Burger. Σε άλλα, ναι, ακούσαμε λίγο πριν Lil Nas X και Bill Ray Cyrus Old Town Road. Η πρώτη επιτυχία του Lil Nas X που πραγματικά ο τύπος η καριέρα του έσβησε πιο γρήγορα και από λαμπάδα μετά από επιστροφή από την Ανάσταση. Αν ήταν κινητό, ο Lil Nas X θα ήταν ένα κινητό που δεν είχε πάει ποτέ για επισκευή στο Γερμανό, ρε παιδί μου. Γιατί στο Γερμανό οι επισκευές κινητού γίνονται άμεσα μέσα στο κατάστημα. 2 στις 3 βλάβες σου λέει. Πάνω από το 69% των προβλημάτων λύνονται επί τόπου. Και το σημαντικότερο, εξουσιοδοτημένο σέρβις, υπερσύγχρονος εξοπλισμός, εξειδικευμένη και επιστοποιημένη τεχνική και μόνο γνήσια ανταλλακτικά. Αν ποτέ συμβεί το μοιραίο, μην πάθετε Lil Nas X, πηγαίνετε στο Γερμανό. Είναι ο νούμερο ένα προορισμός για εξουσιοδοτημένο σέρβις κινητού με πάνω από 25 χρόνια εμπειρίας και θα πω όχι άδικα και όχι τυχαία. Σόμπρ τώρα, Homewrecker στον Zoo.

0: κάθε πρωί 7 με 11 όλοι ακούνε Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
1: Θα τα έχω δώσει όλα και να τη ζήτω.
2: Πώς σου ήρθε αυτό τώρα?
1: Επειδή είπες για την ιστορία, να γράψεις μια ιστορία και μου ήρθε αυτό το τραγούδι ξαφνικά φλασιά φιλινάδα, χωρίς καμία φάση στη ζωή μου.
3: Και τον καλλιτέχνη μου πεις
1: Κοτολάζος.
3: Άιτε ρε.
1: Άχαζε.
3: Άρε Κοτολάζος, χαμός.
1: Γιατί γελάζεσαι εσύ?
2: Είμαστε τόσο πολύ ποικιλιακοί που δεν μας αντέχω ώρες ώρες.
3: Σε Κοτολάζο είχα πάει, βγαίναμε μετά σχολεία να πάμε να διασκεδάσουμε το βράδυ Κοτολάζο.
1: Πόσο χρόνο είσαι βρε γριά?
3: Πόσο χρόνο
1: είσαι βρε γριά? Δεν μας έχεις δώσει ψεύτικη ηλικία στα λογιστήρια. Συνταξιούχος είσαι από το.
3: Στο Βόλο κιόλας τον είχα δει.
1: Σταμάτα.
3: Μας είχαν πάει στο Βόλο τριήμερη και είχε το βράδυ εκείνη την εποχή Κοντολάζο. Τρελά γλέντια.
1: Να κατουριθώ.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
4: Good morning everybody.
0: Κάθε πρωί στις 7. Στάσου λίγο εδώ. Ακούς τον παλμό της δημιουργίας. Κάθε μεγάλη ιστορία ξεκινά από ανθρώπους με όραμα. 1982. Μια ελληνική βιομηχανία βάζει τη σφραγίδα της στην άνεση. Σήμερα η Afroline συνεχίζει με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στη βιομηχανική περιοχή Σύνδου, κατασκευάζοντας κορυφαία στρώματα, κρεβάτια και καναπέδες με πιστοποίηση ISO και διανομή σε όλη την Ελλάδα. Afroline. Με την εγγύηση της οικογένειας Προκοπίδη.
5: Υπάρχουν νερά και νερά. Το αμύλητο νερό, το αθάνατο νερό. Το νερό της κυραβαγγελιός. Τα νερά που σου κάνει το πρόσωπο. Σαν το νερό Πάικο όμως, δεν υπάρχει. Γιατί πηγάζει από προστατευόμενη περιοχή Natura και είναι το ελληνικό νερό με τη χαμηλότερη περιεκτικότητα σε νατρίο. Φυσικό μεταλλικό νερό Πάικο. Νερά Μακεδονίας. Πηγάζουν από καρδιάς.
6: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο e-papoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-papoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-papoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το e-papoutsia ξέρει.
7: Βρε αγάπη μου, τόσο ωραία μέρα έχει.
8: Τέλος πια με το αυτοκίνητο.
9: Πάλι hot dog. Φάγαμε και χθες.
8: Επειδή δεν παίρνετε βάρος, δεν σημαίνει ότι είναι υγιεινό.
10: Λενάκι μου, δεν τρώμε γλυκά τέτοια ώρα.
11: Από σήμερα αποκτούμε υγιεινές συνήθειες. Δωρεάν υπηρεσία τηλεσυμβουλευτικής με διατροφολόγο, ψυχολόγο και ομάδα ειδικών για παιδιά που αντιμετωπίζουν προβλήματα υπερβαρότητας και παχυσαρκίας από το Υπουργείο Υγείας και την UNICEF. Ενημερωθείτε στο παχυσαρκίακαιπαιδί.gov.gr ή στο 210-9549-470. Εθνική δράση κατά της παιδικής παχυσαρκίας. Για τα παιδιά γινόμαστε ασπίδα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με την UNICEF. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

Ζου 90,8 και Ζου Μένια. Χρήστος Στοκμακίδης πάντα live μαζί σας μέχρι και τις 4. Συνεχίζουμε παρέα. Στα αρνητικά βέβαια της φάσης είναι ότι μέχρι τις 4 θα μείνουμε λίγη ώρα ακόμη μας μένει. Στα θετικά είναι ότι έρχονται όμως μουσικάρες σε λίγο η Ζέινα, Αρτέμα, Στέμι Μπάλα, όμως τώρα Μπένσον Μπούν. Sorry, I'm here for someone else.

Τελευταίος για σήμερα ο Jason Derulo, Take You Dancing στον Zoo 90,8 και στην Zoomania. Για αυτά τα 120 λεπτά που περάσαμε παρέα μαζί μου για να με βοηθάει στην κρύα not μέρα που έχουμε σήμερα, αλλά όποια παρέα έχει καλή είναι, ήταν ο Γερμανός, ο οποίος έχει να σου πει ότι 2 στις 3 επισκευές κινητού τις κάνει άμεσα μέσα στο κατάστημα. Πολύ σκληρό και πολύ δυνατό στατιστικό το συγκεκριμένο. Πάνω από το 69% των περιπτώσεων λύνεται εκείνη τη στιγμή επί τόπου. Έχουν εξουσιοδοτημένο σερβις πιστοποιημένους τεχνικούς, σύγχρονο εξοπλισμό και γνήσια ανταλλακτικά. Και πάνω από 25 χρόνια εμπειρίας είναι αυτά. Πώς γίνεται αλλιώς ο Γερμανός να είναι ο νούμερο ένα προορισμός για σέρβις κινητού, είναι ό,τι καλύτερο πραγματικά στην προτίμηση του καταναλωτή. Χρήστος Τοκμακίδης στο μικρόφωνο μέχρι και αυτό το δευτερόλεπτο. Αμέσως μετά έρχονται οι Troublemakers ακριβώς στις 4 και εμείς έχουμε και πάλι ραντεβού αύριο το μεσημέρι, ακριβώς στις 2.

0: και καλύπτει τα πάντα. Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, μην είσαι λόκο, πες Ζου 90,8.
1: Πριν από 50 χρόνια, ένα παιδί μπήκε στη θάλασσα για πρώτη φορά. Μετά ήρθαν τα αδέρφια του, οι φίλοι του, τα παιδιά τους, τα εγγόνια τους. Και κάθε καλοκαίρι, η ίδια μαγεία, η ίδια χαρά. Από το 1977 μέχρι σήμερα, μέσα στο δάσος και δίπλα στη θάλασσα, τα παιδιά δίνουν το δικό τους καλοκαιρινό ραντεβού. Κατασκηνώσεις Καλύβας. Μια οικογένεια, τρεις γενιές, άπειρες αναμνήσεις. 50 καλοκαίρια. Το πιο ξεχωριστό είναι φέτος.
2: Η Health Aid συμπληρώνει την υγεία. Φαγητό, γλυκό, ποτό. Το σηκώνει το σηκώτη. Liver Care της Health Aid. Ειδική φόρμουλα με γαϊδουράγκαθο, βότανα και χολίνη που συμβάλλει στην καλή λειτουργία του σηκωτιού. Liver Care της Health Aid.
3: Health Aid από τη Pharma Center. Με κέντρο την υγεία.
2: Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
4: Ξέρω το σώμα μου, το πώς κοιμάμαι και το budget μου. Ποιος τρόμο όμως μου ταιριάζει? Η απάντηση έρχεται από τους ειδικούς στον ύπνο. Bed & Bath. Πάνω από 45 διαφορετικοί τύποι στρωμάτων. Υβριδικά, χειροποίητα, με Too Cool τεχνολογία, Memory Foam και λατήρια με νανοτεχνολογία. Και πάντα με ενσωματωμένο ανόστρωμα. Άνεση, εμφάνιση, στήριξη, προστασία, τεχνολογία εφάσματος, εύκολο καθάρισμα. Και τώρα που ξέρω και την απόλυτη προσφορά, υβριδικό στρώμα House Vista από 1500 μόνο 750 ευρώ. Τώρα ξέρετε! Βρες και εσύ το δικό σου τύπο στρώματος στο νέο κατάστημα Bed & Bath. Αδριανουπόλεως 6 Καλαμαριά και bedandbath.gr.
5: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Αν με ρωτήσεις που βρήκα τη χαρά, μάλλον σε μια τρούφα σοκολάτας. Ραντεβού στο Ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
7: Θεσσαλονίκη Street Food Festival 20 με 24 Μαΐου. Ο γαστρονομικός θεσμός της πόλης επιστρέφει για ένατη χρονιά, γεμάτος φαγητό, events και μουσική. Περισσότερα από 20 food kiosks και 5 ρεστέριας και μουσικές από εισβολέας band, Tough Lathos, Hat Trick, Banda Etopica, Χαΐνιδες, Social Waste, Xenon και DJ Squeezy. Θεσσαλονίκη Street Food Festival 20 με 24 Μαΐου στη Δέρθιελ Expo. Εισιτήρια προπολούνται στο cometogether.live. Διοργάνωση Soul Food Θεσσαλονίκη.
8: Με την υποστήριξη του Ζου 90,8.
9: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής, πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
10: Γερμανός ολέ ολέ.
11: Προκόπη, τολμάς να πανηγυρίζεις για άλλη ομάδα?
10: Ναι Στεφανή, τολμώ.
11: Και θα προδώσεις το θρυλικό Καρκαλέτσι?
10: Αφού με το Καρκαλέτσι δεν κερδίζουμε ποτέ Στεφανή. Ενώ με το Γερμανό, να το διπλό.
12: Τώρα θα πανηγυρίσεις και εσύ το διπλό όφελο σε τηλεοράσεις. Γιατί μόνο στον Γερμανό κερδίζεις και 20% Paisy Cashback με κάρτα Paisy, αλλά και κουπόνι αξίας 100 ευρώ για παραγγελίες μέσω Box. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας.
13: Η ενέργεια Paisy Cashback ισχύει έως 24 Μαΐου για τηλεοράσεις συνολικής αξίας 349 ευρώ και άνω, με μέγιστο ποσό επιστροφής 400 ευρώ. Αναλυτική όρη στα germanos.gr και paisy.gr. Η προσφορά Box ισχύει έως 21 Ιουνίου. Όροι και προϋποθέσεις στο germanos.gr.
14: Πού πας?
15: Πέτσα από 88. Ξέρεις, Βασιλίσσης Όλγας 26.
14: Εγώ προτιμώ ωραίο κάστρο 88, Σταυρούπολη.
15: Και εγώ Πολυτεχνείου 23, κέντρο.
14: Δηλαδή, παντού.
15: Και online.
14: Πέτσα από 88.gr.
16: Πέτσα από 88. Ό,τι αγαπά το κατοικίδιό σου σε 3 καταστήματα και παντού online.
17: Θέλεις μοναδικά προϊόντα τεχνολογίας? Vodafone Flex χωρίς πολλά-πολλά και ακόμα πιο ευέλικτα. Κάνε δικά σου κορυφαία smartphones, tablets, smart TVs και αξεσουάρ τώρα με έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό, χωρίς κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς αναμονή. Και για εγγυημένη ασφάλεια στο νέο σου smartphone ή tablet, συνδύασε τη νέα υπηρεσία Vodafone Tech Insurance μόνο από 2,49 ευρώ το μήνα. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone eShop. Vodafone. Together we can. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο vodafone.gr.
18: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Πεκορίνο Ρωμάνο 200 γραμμάρια 23% φθηνότερα 3,19. Λουκανικοπιτάκια με κέτσαπ 1 κιλό 35% φθηνότερα 2,89. Και Jumbo Cake 600 γραμμάρια 25% φθηνότερα 2,75. Lidl. Γιατί αξίζει.
19: Beat the bomb. Beat the bomb. Το πιο κεφάτο πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης διπλασιάζει τις πιθανότητες. Παίξε δύο φορές καθημερινά στις 8 και 20 και 10 και 20 και κέρδισε έως 200 ευρώ μετρητά στο Bill Nackis and the Boss Crew in the Morning. Beat the Bomb στον Zoo 90,8. Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού.
20: Zoo Power. Αυτή την εβδομάδα, Άνιμα, Λίζα, Bad Angel.

0: Και τώρα, το πιο προβληματικό σοου της πόλης ξεκινάει. Δημιουργούν μπελάδες, κάνουν φασαρία, βασανίζουν τους πάντες. Είναι οι Troublemakers. Μαργαρίτης και Χαγιάς, Βασίλης Βαρσάμης, Κατερίνα Καρακιτσάκη. Troublemakers.
1: Έλα λίγο. Έλα, καλησπέρα. Εδώ είμαστε, 3η 19 του Μάη. Καλησπέρα σε όλους. Από όπου και αν μας ακούτε, είμαστε οι Troublemakers. Παρέα και σήμερα μέχρι τις 7, εδώ από το Zoo 90,8. Μαργαρίτης, Βασίλης και Κατερίνα. Τι γίνεται, παιδιά?
2: Καλά, εσείς?
1: Καλά.
3: Και εγώ είμαι πάρα πολύ καλά.
1: Μπράβο.
2: Μυρίζεις και ωραία σήμερα, έχεις κάνει μπανάκι έτσι.
1: Ίσως δεν έβαλε απλά την κολόνια αυτή που τρεις μέρες είχα πονοκέφαλο.
3: Παιδιά, και χθες αυτή την κολόνια που φοράω τώρα φορούσα. Αλλά δεν τη μυρίσατε.
1: Όχι, εμείς λέμε για μια συγκεκριμένη.
2: Την Παρασκευή που
1: την πολύ κακή.
3: Α, εκείνη την Παρασκευή.
1: Άστε, μην την ξαναβάλει. Λοιπόν, παιδιά, τι θέματα έχουμε?
2: Τι μπορούμε να κάνουμε σήμερα το βράδυ? Καλαμπούρι από το Κελεπούρι και νέα ανέργων.
3: Έχουμε και διαγωνισμούς 5 παρατέταρτο Αδόπανα, στις 5.30 Κακοποιητή και στις 6.30 του βάζουμε νεύτη.
1: Πάρα πολύ ωραία, μπαγκαράγγες. Πάμε να ξεκινήσουμε γρήγορα. Where is my husband για το ξεκίνημα της σημερινής εκπομπής.

0: Chanel. Τάιλα εδώ στο Zoo 90,8. 10 λεπτά μετά τις 4. Παρέα πάντα με την Nova, παιδιά. Την Nova που αγαπάμε, διότι μας φέρνει το Nova 5G Home Internet με υπερυψηλές ταχύτητες έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα. Μπορείς να μάθεις περισσότερα τώρα στο nova.gr.
1: Και εσείς που έχετε γενέθλια σήμερα 19 Μαΐου, έχετε βασιλικούς τρόπους, ιδιαίτερα κοφτερό πνεύμα και μεγάλη ανεξαρτησία. Να πούμε και χρόνια πολλά στον Πατρίκιο, στην Πατρικία, στον Θεόγνωστο, στη Θεογνώστη και στο Μένανδρο που έχουν σήμερα τη γιορτή τους.
2: Βρείτε μας στο zooradio.gr, έχουμε εφαρμογές, έχουμε το Spotify εννοείται, Energy Drama 88,9, στη Χαλκιδική στους 99,5.
0: Λοιπόν, επίσης σήμερα να πούμε, παιδιά, ότι σήμερα 3η 19 του Μάη είναι πολύ μεγάλη αυτή η μέρα, που είναι η μέρα μνήμης για τη γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου. Γίνεται ένας χαμός στα social σήμερα και κάθε χρόνο τέτοια μέρα, πολύ σημαντική ημέρα. Και πάμε γρήγορα τώρα να περάσουμε σε ένα τραγούδι που αγαπάμε full από The Second Voice. Είναι το Let Me Be και παίζει στο Zoo 90,8.

0: Ζω 90,8. Θέλω, παιδιά, να σας πω πως αν θέλεις να σπουδάσεις αυτό που πραγματικά σου ταιριάζει, έχεις την ευκαιρία σου. Εφόσον ο Ζω 90,8 και οι ανώτερες σχολές Delta 360 σου χαρίζουν υποτροφία σπουδών για να κάνεις το επόμενο βήμα στην καριέρα σου, επιλέγοντας ανάμεσα σε 12 τομείς εκπαίδευσης. Δηλώνεις λοιπόν συμμετοχή μέχρι 24/5 στο zooradio.gr μέσα από τα social του σταθμού και ίσως είσαι εσύ ο τυχερός. Μάθε περισσότερα στο delta360.gr ή επισκέψου από κοντά τις εγκαταστάσεις Ερμού 45 πλατεία Αριστοτέλους για πλήρη ενημέρωση.
1: Αυξημένη κίνηση στο κέντρο, κυρίως εκεί 26 Οκτωβρίου μπροστά από τα δικαστήρια και στη λεωφόρο Νίκης, στον περιφερειακό στα νοσοκομεία προς τα ανατολικά, στην άνοδο του Αγίου Παύλου προς τα δυτικά.
0: Alright.
2: Και σας πάω τώρα στη σημερινή έρευνα. Παιδιά, οι άνθρωποι με μπλε μάτια είναι πιο πιθανό να πίνουν πολύ και να γίνουν αλκοολικοί, το ξέρατε αυτό? Οι επιστήμονες, λέει, υπέθεσαν ότι αυτό ίσως σχετίζεται με γενετικούς παράγοντες, καθώς κάποια γονίδια που επηρεάζουν την ευαισθησία στο αλκοόλ βρίσκονται κοντά σε εκείνα που καθορίζουν το χρώμα των ματιών.
0: Άκου τώρα να δεις.
2: Ναι. Εντάξει, λέει, ωστόσο, αυτό δεν σημαίνει ότι το χρώμα των ματιών προκαλεί αλκοολισμό. Επηρεάζονται από πολλούς παράγοντες.
0: Γι' αυτό λίγο πιο βόρεια πάνω που είναι όλοι ξανθοί με μπλε μάτια.
2: Ωρεσί, αυτό δεν το έχω σκεφτεί.
0: Είναι συνέχεια του.
2: Ξυστή, εγώ το είχα συνδυάσει και κυρίως και με το κρύο, εντάξει. Γιατί πιο πάνω, πιο ψηλά έχει πιο πολύ κρύο.
0: Αλλά τελικά είναι στο μπλε το μάτι.
2: Αλλά τελικά είναι και το μπλε το μάτι, έχεις δίκιο.
0: Είναι το μπλε το μάτι, παιδιά. Λοιπόν,

0: Cry for me. The Weeknd. 30 λεπτάκια μετά τις 4. Πάμε λίγο στην πρωτασούλα μας την ωραία.
1: Ναι, λοιπόν, σήμερα έχω όρεξη να δω τα Toy Story. Όλα και τα 4. Γιατί βγαίνει και το 5 όπου να είναι. Οπότε θα κάνουμε ένα μαραθώνιο Toy Story.
0: Ωραία.
2: Sorry, έχουμε κουκουνάρι τώρα, χρυσό κουκουνάρι.
1: Η συμμετοχή της Γερμανίας από το πρόσωπο.
0: Γιατί πήγε να δει τώρα τις Γερμανίδες χορεύτριες.
2: Όχι, επειδή λέγατε ότι ήταν πιο ωραίες από την τραγουδίστρια. Ενώ η τραγουδίστρια είναι κουκλάρα. Και λέω πόσο πιο ωραίες.
0: Δεν είναι πιο ωραίες, λέει την τραγουδίστρια.
1: Εντάξει.
0: Εντάξει, κοίτα, Κατερίνα, ο καθένα ό,τι θέλει.
1: Διαφορετικό πόβ.
0: Αυτό.
2: Ναι, τέλος πάντων, λοιπόν, το κουκουνάρι μας σήμερα το δίνουμε στον κύριο Αντώνη K77.
3: Come alive, serenity of the blind delight. No one's gonna sleep tonight. Welcome to the riot. Come alive, surrender to the blind
1: delight.
3: No one's gonna sleep tonight. Welcome to the riot.
0: Πάμε.
3: Άντε μπαγκαράγκα. Bangaranga, bangaranga, bangaranga, anda bangaranga, bangaranga, bangaranga, bangaranga, anda bangaranga, blinding light. With the riot, I'm the bangaranga, I'm the bangaranga.
0: Τον έχεις γείτονα τώρα αυτό, τη μέρα της Eurovision.
2: Πού φαντάζεσαι.
0: Να είσαι με τα ηρεμιστικά όλο το βράδυ.
2: Ελπίζω να έχει μονοκατοικία και να μην μένει σε καμιά πολυκατοικία.
0: Ξέρω, θα μας ενημερώσουν τώρα οι γείτονές του, ειδικά στο Viper.
1: Εν τω μεταξύ, τι απίστευτη βρετανική προφορά έχει.
0: Ναι, ρε, εσύ. Ο κύριος Αντώνης.
1: Ναι, απίστευτη.
2: Όλοι οι Κύπροι βασικά έχουν πολύ καλή
0: αγκαλιά. Ακύπριος
2: είναι. Κύπριος είναι, ναι.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, πάρα πολύ ωραία. Πάμε στο πρώτο μας break κάπου εδώ και ερχόμαστε γρήγορα πάλι πίσω.
4: Κάθε πρωί, 7 με 11, όλοι ακούνε.
5: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
1: Τι έχουμε τώρα?
6: Λοιπόν, παιδιά, υπάρχουν κινηματογράφοι στην Ελβετία που διαθέτουν οθόνες στις τουαλέτες και συγκεκριμένα στο πάτωμα.
1: Α, το εννοείς για να μην χάνεις τη συνέχεια
6: του. Ναι, ώστε οι θεατές να μην χάνουν ούτε δευτερόλεπτο. Μπορεί την ώρα που θα φύγεις εσύ να πας να κατουρίσεις.
1: Να γίνει το πιο σημαντικό.
6: Να γίνει κάτι πολύ σημαντικό.
1: Σωστό.
6: Να το χάσεις.
1: Όχι,
7: να το χέσεις.
6: Υπάρχουν κι άλλες έτσι. Γιατί μου το έκανες αυτό?
4: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
8: Good morning, everybody.
4: Κάθε πρωί στις 7.
9: Περιμένεις το πλυντήριο να τελειώσει και το κοιτάς κάθε 10 δευτερόλεπτα. Περιμένεις να φτάσει το νούμερο 46 στο κρεοπωλείο για να πάρεις τις μπριζόλες σου. Περιμένεις να σου στείλει, περιμένεις τις διακοπές, τον έρωτα, την άνοιξη, το πακέτο σου. Την οπτική είναι να έρθει στην περιοχή σου. Αυτό που δεν χρειάζεται να περιμένεις είναι το γρήγορο ίντερνετ στο σπίτι. Γιατί τώρα έχεις Nova 5G Home Internet. Χωρίς οπτική ίνα, υπερυψηλές ταχύτητες ίντερνετ έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία. Nova 5G Home Internet. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες. Nova.gr.
10: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
11: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
10: Παίζουμε!
11: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
10: Μα...
11: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
12: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο. Δεν πληρώσαμε τίποτα.
13: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
12: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
13: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
14: Τώρα στην IKEA, έως και τις 24 Μαΐου, βρίσκεται κομωδίνα, ντουλάπες PAX και σιρταριέρες υπνοδωματίου με μείον 20% για να οργανώσεις.

0: Ανώσετε το υπνοδωμάτιό σας. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
1: Πολυτέλεια που συναρπάζει. Τεχνολογία που εντυπωσιάζει. Design που μαγνητίζει. Καλώς ορίσατε στο Zikr Store, στον απόλυτο προορισμό για την premium tech ηλεκτροκίνηση που φέρνει η Zikr στην Ελλάδα. Κορυφαία μοντέλα, συναρπαστικά test drive και αποκλειστικά προνόμια για όσους αναζητούν περισσότερα. Σας περιμένουμε στο Zikr Store, 1 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών, Πηλαία. Zikr. Seek more.
2: Μυρίζει λουχουδιά.
3: Και άμμο. Και ακούω παιχνίδια. Και καινούριο λουρί.
2: Πού πήγε πάλι.
3: Όπου κι αν πήγε. Πετσάπ 88 θα ήταν. Στη Σταυρούπολη, Ωραιοκάστρο 88. Στο κέντρο, Πολυτεχνείου 23. Και ανατολικά, Βασιλίσσης Όλγας 26.
2: Λίγο σπίτι δεν κάθεται.
3: Και σπίτι να κάτσει. Θα τα βρει όλα στο petshop88.gr. Παράδοση σε 24 ώρες.
4: Petshop 88. Γιατί ο κόσμος του κατοικιδίου σου είναι.

0: Ordinary. Τι ήταν αυτό? Στο Zoo 90,8.
1: Bye, Funny.
0: Λοιπόν, και έχει φτάσει η ώρα για το πρώτο μας παιχνίδι, σωστά?
1: Ναι, τα δόπανα για να κερδίσετε το γεύμα αξίας 15 ευρώ από την καντίνα Ντερλικατέσεν. Αρκεί να βρείτε ποια λέξη θα πει ο Βασίλης ανάποδα.
2: Ολίμ.
0: Ολίμ. Ολίμ δεν είναι και κάτι, δεν σημαίνει κάτι. Ολίμ.
1: Ολίμ.
0: Ολίμ στο τέτοιο, ναι.
2: Ολιμερί το χτίζανε το βράδυ και
0: το ξέρω. Μάλιστα. Λοιπόν, 2-3-10-2-32-9-08. Είναι το μόνο που δεν σας έχω πει ότι δεν μπορώ το φάω. Είναι σαν να τρώω ψωμί, νιώθω.
1: Όχι.
0: Δεν μ' αρέσει να κάνω το ζόρι.
2: Μας το έχεις πει.
0: Δεν, θεωρώ ότι δεν. Για ποιο λόγο να το αγοράσω?
2: Έχει πολλά όμως.
0: Έχει καλά, αλλά.
2: Διάφορες ποικιλίες.
1: Είναι αυτό.
0: Γεια σας.
3: Γεια σας.
0: Καλησπέρα. Καλησπέρα.
3: Καλησπέρα.
0: Το όνομά σας?
3: Εγώ είμαι Σταυρούλα.
0: Σταυρούλα, καλησπέρα. Πώς είσαι?
3: Καλά, εσείς πώς είστε?
0: Καλά και εμείς. Από ποια περιοχή μας τηλεφωνείς?
3: Από την Τούμπα.
0: Αγαπημένη Τούμπα, Σταυρούλα. Αγαπημένη Τούμπα εδώ πέρα, παιδιά. Μοναδική, υπέροχη, με την γηπεδάρα μας, παοκάρα, ολέ. Τι να λέμε τώρα για την Τούμπα, έτσι δεν είναι, Σταυρούλα?
3: Έτσι, έτσι.
0: Ποια λέξη ψάχνουμε, Σταυρούλα?
3: Βίλα.
0: Ορίστε.
3: Βίλα.
0: Όχι, Σταυρούλα μου.
2: Ολίμ.
0: Δεν πειράζει, κάποια άλλη φορά, Σταυρούλα μου. 2-3-10-2-32-9-08. Τηλεφωνείτε τώρα και να μας πείτε. Δώσε άλλη μια φορά τη λέξη, Βασίλη.
2: Ολίμ.
0: Ολίμ. Γεια σας.
4: Χαίρετε.
0: Καλησπέρα, το όνομά σας?
4: Αλέξανδρος.
0: Γεια σου, Αλέξανδρε, τι κάνεις?
4: Είμαι πολύ καλά, εσείς, μόλις σχόλασα.
0: Αυτά είναι, πώς θα μείνεις καλά το σχολάσαι.
4: Αυτό.
0: Λοιπόν, Αλέξανδρε, από ποια περιοχή μας τηλεφώνεις? Είσαι, μένεις τέλος πάντων, όχι τώρα που είσαι, γιατί σχόλασε.
4: Μένω η περιοχή Φάλιρο.
0: Έλα ρε παιδιά, το Φάλιρο τώρα.
4: Αγαπάμε
0: το Φάλιρο. Αγαπάμε το Φάλιρο, πολύ ωραία περιοχή το Φάλιρο. Εκπληκτική θα έλεγε κανείς, δηλαδή αν μου λέγανε πού θα αγοράσεις σπίτι, στο Φάλιρο θα έλεγα.
1: Ήσυχα είναι.
4: Κοίτα, είναι κοντά και στην Τούμπα, την Παοκάρα.
0: Έτσι, Παοκάρα. Λοιπόν, δώσε τη λέξη που ψάχνουμε.
4: Μιλώ.
0: Ναι.
2: Μιλώ.
1: Κόκκινο ροϊδό.
0: Λοιπόν, φίλε μου, ένα υπέροχο γεύμα έγινε δικό σου από την καντίνα Ντερλικατέσεν.
4: Τέλεια.

0: Summer. Και μια που μιλάμε για summer, παιδιά, θέλω να σας πω ότι το μυαλό μου συνέχεια είναι σε νησιά, σε ακρογιαλιές, σε αμμουδιές, σε παραλίες.
1: Αχ, καλά κάνεις και τα σκέφτεσαι. Άσε που μπορείς να κλείσεις ακτοπλοϊκά με έκπτωση, το ήξερες αυτό? Αφού με το Day My Rewards Coupons έχεις 20% έκπτωση σε κρατήσεις για ακτοπλοϊκά με τη Ferry Scanner, για να βάζω που θες και να βγεις και κερδισμένος.
0: Και πώς θα βρίσκω αυτά τα coupons?
1: Πάρα πολύ εύκολα. Λοιπόν, θα μπεις στο My Day στην ενότητα Day My Rewards Coupons και βρες αυτήν και εκατοντάδες ακόμη προσφορές για αγορές, για φαγητό, καφέ και πάρα πολλά άλλα.
0: Πες το έτσι.
1: Το λέω, Day My Rewards Coupons, Μαργαρίτη και Βασίλη μου.
2: Ξέρετε ότι όταν κάνουν γλέντια στις βιβλιοθήκες εκεί και μαζεύονται και τσουγκρίζουν τα ποτήρια τους, ότι λένε ησυχίαν.
0: Λοιπόν, πάμε σε ένα break. Ερχόμαστε γρήγορα πίσω. Έχουμε άλλες δύο ρίτσες γεμάτες μουσική, διαγωνισμούς, γεμάτα καυτά νέα κουτσομπολιά και έρευνες. Οπότε μένετε μαζί μας.
3: Με πήραν τηλέφωνο από έρευνα.
4: Ωραία, και τι απάντησες?
3: Ζου 90,8.
4: Ουφ, σώθηκες. Γιατί αν τολμούσες να πεις άλλο σταθμό, θα σε είχα διαγράψει και από το Instagram.
5: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, μην είσαι λόκο, πες Ζου 90,8.
6: Το πλαίσιο παρουσιάζει παράξενα πράγματα. Το νέο σου κλιματιστικό δροσίζει το σπίτι πριν καν γυρίσεις με ένα tap στο κινητό. Και στο πλαίσιο θα το πάρεις με 20% Eurobank επιστροφή με αγορές σε προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω.
7: Για μισό λεπτό. Αυτό δεν είναι και τόσο παράξενο πράγμα. Είναι απλά τόσο πλαίσιο. Ας παρουσιάσουμε καλύτερα ελβετικό Yodeling.
8: Χακούνα Ματάτα. Τι υπέροχος γύρος.

0: Και μερίδες τεράστιες. Σύνδο, Λυτή, τώρα και στη Μακρυγιάννη της Ηλιούπολης. Delivery 2310-6655-90 και στην eFood.
1: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
2: Coach.
1: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
3: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
2: Coach.
1: Σου είπα όχι τώρα. Οπα, γιατί έπεσε ο τείχος. Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
4: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
5: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Jumbo. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι.

και σχόλοι, ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα, που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω, και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα, κάμια

0: Τζάμπο Ιδέα.
1: Σας βάλαμε Τζάμπο Ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijambo.gr.
2: Open Days μεταχειρισμένων της Αδαμίδης Premium Cars. 7 ημέρες, 100 πλάς ευκαιρίες με την εγγύηση της Αδαμίδης ΑΕ. Από 18 έως 24 Μαΐου διάλεξε το δικό σου premium μεταχειρισμένο. Κέρδισε 1000 ευρώ έκπτωση κάνοντας προεγγραφή στο site μας adamidispavlapremiumpavlacars.gr. Αδαμίδης Premium Cars. Η κορυφαία επιλογή στα μεταχειρισμένα. Τηλέφωνο 2310 753 615.
3: Θέλεις να σπουδάσεις αυτό που αγαπάς και μάλιστα με πλήρη υποτροφία? Ο Ζου σε έχει. Σε σπουδάζει στις σχολές Δέλτα. Μπες τώρα στο zooradio.gr, συμπλήρωσε τη φόρμα και δήλωσε συμμετοχή στο μεγάλο διαγωνισμό του Ζου και των ανώτερων σχολών Δέλτα και μπες στην κλήρωση για μια πλήρη υποτροφία στην ειδικότητα που θέλεις. Κάνε το πρώτο βήμα για τις σπουδές σου.
4: And here we go. Final seconds of the game. He's got it. And he's... Scores! Unbelievable! He won! Nikos from Greece. Είναι εδώ για τους τελικούς.
5: Με την Novibet μπορεί να είναι το δικό σου όνομα. Ένας μεγάλος τυχερός θα κερδίσει ένα ταξίδι για δύο στους τελικούς του NBA με όλα τα έξοδα πληρωμένα. Περισσότερα στο novibet.gr. Novibet. Official partner του NBA. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Διαθέσιμη στο novibet.gr. Κάθετος info. Κάθετος Noviverse.
6: Δεν είναι καλημέρα αν δεν συνοδεύεται από καφέ και διρόπιτα. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
7: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Κατεβαίνει κυριολεκτικά παντού. Τώρα, το θρυλικό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό live casino παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Regency, το αληθινό καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
8: Hey κύριοι, θέλω αυτοκίνητο που να έχει τα πάντα καλυμμένα.
9: Hertz Leasing.
8: Και σέρβις και τελικυκλοφορίας και ασφάλεια.
9: Hertz Leasing.
8: Να εξυπηρετούμε όμως και σε ένα κατάστημα δίπλα μου.
9: Hertz Leasing.
8: Δηλαδή εγώ απλά να οδηγώ και τα υπόλοιπα...
10: Hertz Leasing. Με πλήρες πακέτο υπηρεσιών, miles and bonus μίλια από την Aegean, bonus πόντους με τις κάρτες Alpha Bank Bonus και περισσότερα από 70 σημεία στην Ελλάδα. Hertz Leasing. Πάντα η καλύτερη απόφαση.
11: Gifts at Attica. Χαρίστε τα ιδανικά δώρα στα αγαπημένα σας πρόσωπα που γιορτάζουν. Στα πολυκαταστήματα Attica, τον απόλυτο gifting προορισμό. Θα βρείτε ξεχωριστές fashion και beauty προτάσεις, καθώς και την Attica Gift Card που προσφέρει αμέτρητες επιλογές. Attica. You at your best.
12: Η ώρα είναι 5. Ώρα να έρθει στα Φορόλ. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα Φορόλ, είσαι Lucky.
13: Έτσι που λέτε κύριε Τάκη. Διαγωνισμός Lucky 13 στα Φορόλ.
14: Τι είναι το Lucky?
15: Σημαίνει η τυχερός ασπασία μου. Για τον διαγωνισμό Lucky 13 των Φορόλ λέμε. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
14: Θέλω και εγώ αυτοκίνητο Φορόλ.
15: Τα Φορόλ είναι convenience stores. Όχι αντιπροσωπεία αυτοκινήτων.
14: Τι είναι convenience?
15: Είναι καταστήματα ψηλικών που κάνουν καφεδάρες.
14: Ψηλικατζίδικα δηλαδή.
13: Ναι, αλλά τι ψιλικατζίδικα, κυρία Σπασία.
14: Αυτά καλέ με το καλό καφέ που κληρώνουν αυτοκίνητο.
15: Σωστά.
12: Διαγωνισμός Lucky 13. 13 χρόνια στα Φορόλ, είσαι Lucky.
16: Beat the bomb. Beat the bomb. Το πιο κεφάτο πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης διπλασιάζει τις πιθανότητες. Παίξε δύο φορές καθημερινά στις 8 και 20 και 10 και 20 και κέρδισε έως 200 ευρώ μετρητά στο Bill Nackis and the Boss Crew in the Morning. Beat the Bomb στον Zoo 90,8. Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού.
17: Zoo Radio 3. Top 5. Νούμερο 5. Νούμερο 4.

Νούμερο 1. Zoo Radio 3. Top 5.

0: Και τώρα, άλλη μία ώρα γεμάτη μπελάδες ξεκινάει. Troublemakers με τον Μαργαρίτη, τον Βασίλη και την Κατερίνα.
1: Έλα παιδιά. Έλα και η δεύτερη ώρα είναι εδώ. Troublemakers, ζω 90,8 παρέα μέχρι και τις 7 και σε αυτό το απόγευμα που θα μας βρέξει, δεν θα μας βρέξει, δεν ξέρω τι στο διάλογο θα κάνει σήμερα. Τι είναι αυτό το πράγμα δηλαδή πάλι.
2: Έλα μου, δεν είναι.
1: Μαυρίζει, ασπρίζει. Μαυρίζει, ασπρίζει.
2: Κιτρινίζει βασικά.
1: Κιτρινίζει. Λοιπόν, τι έχουμε δεύτερη ώρα.
3: Έχουμε νέα ανέργο, δεν έχω βρει πάρα πολλά, δεν ξέρω σήμερα.
1: Λίγα και καλά βασικά.
3: Ναι, λίγα.
2: Έχουμε και κακοποιητή στις 5.30 για να κερδίσετε τα γυαλιά ηλίου από τα οπτικά Ζωγράφος.
1: Πάρα πολύ ωραία, πάμε να ξεκινήσουμε γρήγορα λοιπόν με Γκαμπριέλα το δεύτερο 60 λεπτό. Μείνετε εδώ μαζί μας παρέα στο Zoo 90,8.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε με Swim και Zoo 90,8. Θέλω να σας πω, guys, ότι το Hexalen που ξέρουμε όλοι είναι χρόνια γνωστό για την αντισηπτική του δράση. Θέλω όμως να μοιραστώ κάτι μαζί σας που ανακάλυψα πρόσφατα και πραγματικά με έχει βοηθήσει, έτσι, με έχει σώσει. Εγώ φροντίζω πολύ τη στοματική μου υγιεινή, αλλά έχω ευαισθησία έτσι ιδιαίτερα και πάντα είχα θέματα με πλάκα, ολίτιδα, τεριδόνα. Πήγα λοιπόν προχθές στον οδοντίατρο και μου πρότεινε το γνωστό διάλειμμα Hexalen για απονόλωμο και στοματικά προβλήματα. Το ίδιο μου σύστησε και ο φαρμακοποιός, θέλω να σας πω. Μου είπα να το χρησιμοποιώ καθημερινά μέχρι να απαλλαγώ από τα προβλήματά μου, γιατί δεν χρωματίζει τα δόντια σε σχέση με άλλα στοματικά διαλύματα που δεν κάνουν έτσι για καθημερινή χρήση. Οπότε, guys, δοκιμάστε Hexalen καθημερινά για να απαλλαγείτε από όλα αυτά, γιατί η υγεία ξεκινάει από το στόμα. Φυσικά, πάντα με σωστή χρήση και συμβουλή του γιατρού ή του φαρμακοποιού σας.
1: Λοιπόν, έχουμε μικρό θεματάκι στον περιφερειακό στα νοσοκομεία, μικρό θεματάκι στη Μίκη Θεοδωράκη και εκεί 26 Οκτωβρίου. Γενικά, είμαστε καλά.
0: Ωραία.
2: Πάμε να δούμε τώρα καλά νέα από όλο τον κόσμο. Η Αντζελίνα Τζολί, παιδιά, αγόρασε 24.280 εκτάρια στην Καμπότζη, τα οποία παλαιότερα χρησιμοποιούνταν για κυνήγι. Σήμερα αυτή η περιοχή έχει γίνει καταφύγιο άγριας ζωής. Μπράβο στην Αντζελίνα μας. Η Βραζιλία εισήγαγε, λέει, προγράμματα θεραπευτικής επαφής με σκύλους στα νοσοκομεία, όπου εκπαιδευμένοι σκύλοι επισκέπτονται τους ασθενείς για να τους προσφέρουν παρηγοριά και να μειώσουν τον πόνο και το άγχος, γλυκουλιδές μου. Στο Λουξεμβούργο, παιδιά, είναι η πρώτη χώρα στον κόσμο που έχει κάνει τις δημόσιες συγκοινωνίες δωρεάν για όλους. Πηγαίνεις στο Λουξεμβούργο, παίρνεις το μετρό, δεν πληρώνεις τίποτα. Γιατί γελάς? Γιατί γελάς? Και επιπλέον, οι επιστήμονες καλλιέργησαν καρδιακό ιστό πάνω σε φύλλα σπανακιού. Μια ανακάλυψη που θα μπορούσε να φέρει την επανάσταση στη θεραπεία των καρδιακών παθήσεων.
0: Τι ωραίες ειδήσεις. Πάρα πολύ, πάρα πολύ. Ευχαριστούμε, Κατερίνα. Μας έκανες την καρδιά, έτσι μας την άνοιξες. Show me love τώρα στο Zoo 90,8.

0: Στα 22 λεπτά μετά τις 5 και κάποτε έχει φτάσει η ώρα για τα κουτσοβολιά.
1: Βεβαίως και θα ξεκινήσουμε με το Χάρη το Βαρθακούρη.
0: Α, τι είπε αυτός.
1: Ο οποίος λέει τελευταία φορά που είχαμε πάει στην Πάρο ως οικογένεια ήταν το 2013.
0: Τι λες. Από Πάρο είναι ο μπαμπάς γι' αυτό, σωστά, αν δεν κάνω λάθος.
1: Ναι. Ο Πάριος. Μετά λέει κάει και το σπίτι μας. Και μετά το 14 που τα ξαναπηγαίναμε, λέει, κάγει τότε το σπίτι, αρχίσαμε τις δουλειές, δεν ξαναπήγα και λέει ότι είναι ένα νησί που δεν το αναγνώρισα.
2: Έλα.
1: Φέτος που πήγαμε. Mm-hmm.
0: Ότι άλλαξε εννοεί από τότε. Καλά να έχει γίνει τώρα και βαϊρολονήσει αυτό.
2: Καλά, φουλ, εντάξει.
1: Η Μπέλα η Χαντίντ είναι κάπου εκεί στη Γαλλία, περνάει χρόνο πάνω σε ένα γιότ. Ωραία. Και κάνει ηλιοθεραπεία με μεταλλιζέ μαγιό και κάνει κάτι ανάποδα, σκόνη τα πόδια ψηλά. Δεν ξέρω αν είδατε καμιά φωτογραφία.
2: Όχι, γιόγκα.
1: Γιόγκα είναι αυτό τώρα. Είναι ηλιοθεραπεία και να κάνει πατούσε ηλιοθεραπεία.
0: Γιατί τύπο, αυτό είναι βαριέμαι και κάνω κάτι απλά να περάσει η ώρα. Σηκώνω πόδια, χέρια. Άμα είσαι όλη μέρα τώρα και κάνει ηλιοθεραπεία, πώ θα περάσει η ώρα.
2: Καλά, ναι, πιάνεσαι κιόλα.
1: Σε γιότ πάνω και τι παλιά ζωή να μην μπορεί να πα να βγει ένα
0: τίποτα,
1: κάτι.
0: Τίποτα, δηλαδή. Ζωή είναι αυτή.
1: Ο Δημήτρης Αλεξάνδρου ανέβασε φωτογραφίες από το κοινό πάρτι γενεθλίων με τη Ρία Ελληνίδου.
0: Να πω λίγο τώρα κάτι γι' αυτό, συγγνώμη.
2: Τι?
0: Δεν είναι πάρα πολύ αστείο που μέχρι πριν λίγες εβδομάδες. Όχι, δεν μπορώ να καταλάβω γιατί. Σας παρακαλώ πάρα πολύ! Και μετά κοινό πάρτι με καπελάκια.
1: Μάλλον το κάνουν έτσι εμφατικά.
0: Ρε παιδί μου, okay, θα το πεις όποτε θες και όταν νιώθεις έτοιμο, αλλά δεν γίνεται ξαφνικά.
2: Εντάξει, ρε παιδί μου, δεν ήταν ξαφνικά. Ανεβάζαν κάτι φυλάκια, κάτι χέρια.
0: Ναι,
2: κάτι
0: τα οποία
2: καλιές.
0: Τα διέψευε. Έλεγε ότι δεν είμαι αυτό και δεν είναι εκείνο και.
1: Που είχαν πάει ταξίδι στην Ταϊλάνδη μαζί και ανέβαζε ο καθένα
0: ξεχωριστά. Και λέγανε ότι ξεχωριστά, ναι.
1: Καλά,
0: τέλο πάντων, να είναι καλά τα παιδιά, ευτυχισμένα φαίνονται.
2: Ξέρετε, ίσως το κάνανε και επίτηδες. Για να φανεί, ρε παιδί μου, το event, ίσως. Ήταν χορηγούμενο και σου λέει κάτι μπαμ, ρε παιδί μου, να το δουν όλοι. Α, κοινή εμφάνιση
0: ποιο
2: Αλεξάνδρου.
0: Είναι χορηγούμενο, τα γενέθλια.
2: Ναι.
0: Ανάγκη έχουν τώρα αυτοί οι δύο να πάρουν τα ντόνατς τζάμπα.
2: Όχι τα ντόνατς, όλη η διοργάνωση, ρε.
1: Τέλος πάντων.
3: Την πρώτη τη στιγμή.
0: Ωραία, πάρα πολύ ωραία. Να ευχηθούμε στα παιδιά πάντα καλά να είναι και να κάνουν έτσι κοινά πάρτι και του χρόνου.
1: Βέβαια.
0: Έτσι και του παραχρόνου και πολλά χρόνια. Ακόμη και χρόνια του πολλά φυσικά. Life is simple τώρα στο Zoo 90,8.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε με Ανδρέες, 30 λεπτά μετά τις 5.
1: Και έχει έρθει η στιγμή για κακοποίηση για να κερδίσετε τα γυαλιά ηλίου από τα οπτικά Ζωγράφος. Αρκεί να μας πείτε τον τίτλο του τραγουδιού που θα κακοποιήσει ο κακοποιητής μας.
0: Έτοιμος κακοποιητή?
2: Ναι.
3: Αν δεν σου αρέσει κάτι, άλλαξε το. Αν δεν σου αρέσει η δουλειά, σήκω και φύγε. Αν δεν έχεις αρκετό χρόνο, σταμάτα να βλέπεις το χαζοκούτι. Η ζωή είναι απλή. Κούνα το σώμα σου. Η ζωή είναι απλή. Κούνα το σώμα σου.
1: Πολύ εύκολο.
0: Πάρα πολύ. Προφανώς δεν έχουμε άλλο τραγούδι εδώ πέρα. Γι' αυτό μπερδεύτηκα. Αλλά δεν έχει καμία σημασία, παιδιά. Τηλεφωνείτε τώρα στο 2310-232-908. Ποιο τραγούδι είναι αυτό που ερμήνευσε ο κακοποιητής μας? Μας λέτε τον τίτλο του τραγουδιού. Και ένα υπέροχο ζευγάρι γυαλιά ηλίου γίνεται κατευθείαν δικό σας. 2310-232-908. Μωρό μου, σε θέλω. Καλησπέρα σας.
4: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα, το όνομά σας?
4: Ελένη.
0: Γεια σου Ελένη μου, τι κάνεις?
4: Μια χαρά.
0: Μπράβο,
4: μια
0: χαίρομαι. Χαρά. Από ποια περιοχή τηλεφωνείς?
4: Καλαμαριά.
0: Άρα Καλαμαριά, τις πλατείες σου, τις μεγάλες. Παραλίες, θάλασσα, προχωράς και μυρίζει όδειο τώρα, δε. Σε παρακαλώ πολύ, σε παρακαλώ. Καλαμαριά, τι να λέμε. Λοιπόν, ποιο τραγούδι ψάχνουμε?
4: I don't want to get a dress. Αν το λέω σωστά, δεν ξέρω τον τρίτηλο, μάλλον.
0: Όχι, Ελένη.
4: Όχι. Λυπάμαι. Δεν πειράζει. Την άλλη φορά.
0: Την επόμενη φορά, γλυκιά μου, κάνε μια βόλτα στην παραλία και τη Καλαμαριά. Τώρα έχουμε, δίνουμε άλλη μια ευκαιρία. 2-3-10-2-32-9-08. Το τραγούδι το οποίο μπορεί να σα δώσει ένα υπέροχο ζευγάρι γυαλιά ηλίου από τα οπτικά Ζωγράφος. Δώσε λίγο ρεφρέν.
3: Η ζωή είναι απλή. Κούνα το σώμα.
0: Η ζωή είναι απλή. Κούνα το σώμα. Γεια σα.
5: Χαίρετε, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα, το όνομά σου?
5: Γιάννη λέγομαι.
0: Γιάννη, χαμήλωσε λίγο το ραδιόφωνο σου.
5: Ωραία.
0: Από ποια περιοχή μας τηλεφωνείς?
5: Από Χαριλάου.
0: Αγαπημένη Χαριλάου, τι να λέμε τώρα για τα καφέ και τα χαριλιώτικα και τα σχετικά. Πάρα πολύ ωραίο. Ποιο τραγούδι ψάχνουμε?
5: Το Move Your Body.
0: Ναι!
1: Ναι!
0: Πάρα πολύ ωραία. Εγώ θα παίξω Upside Down τώρα. Γιατί και μου αρέσει. Και γιατί αυτό έχουμε. Λοιπόν, ένα υπέροχο ζευγάρι γυαλιά ηλίου έγινε δικό σου.
5: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Όχι! Εμείς ευχαριστούμε.
1: Όρθι!
0: Που ακούζουμε τα ακόμα 8. Γιάννη, περιμένει τα ακουστικό, μην πας πουθενά. Για να σημειώσουμε τα στοιχεία σου και εμείς πάμε σε break.
6: Κάθε πρωί, 7 με 11, όλοι ακούνε. Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
7: Θα τα έχω δώσει όλα και να τη ζήτω.
1: Πώς σου ήρθε αυτό τώρα?
7: Επιθύμησε για την ιστορία, να γράψει μια ιστορία. Και μου ήρθε αυτό το τραγούδι ξαφνικά, φλασιά, φιλινάδα. Χωρίς καμία φάση στη ζωή μου.
8: Και τον καλλιτέχνη μου πεις.
7: Κοντολάζος.
8: Άιτε ρε.
7: Α, έχαζε.
8: Άρα Κοντολάζος, χαμός
7: γιώνταμε. Γιατί γελάζεσαι? Δεν
1: μπορώ, είμαστε τόσο πολύ ποικιλιακοί που δεν μας αντέχω ώρες.
8: Σε Κοντολάζο είχα πάει, βγαίναμε μετά σχολεία να πάμε να διασκεδάσουμε το βράδυ Κοντολάζο.
7: Πόσο χρόνο είσαι βρε γριά?
8: Πόσο χρόνο είσαι
7: βρε γριά? Δεν μας έγινε ψεύτικη ηλικία στα λογιστήρια. Συνταξιούχος είσαι από το.
8: Στο Βόλο και όλα τον είχα δει.
7: Σταμάτα.
8: Μας είχαν πάει στο Βόλο τριήμερη και είχε το βράδυ εκείνη την εποχή Κοντολάζο. Τρελά γλέντια.
7: Να κατουριθώ.
6: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
9: Good morning everybody.
6: Κάθε πρωί στις 7.
1: Ξύπνα. Τι? Ήρθε. Είναι απ' έξω.
7: Να φτιάξω καφέ για τους εργάτες.
1: Καλημέρα στα παιδιά. Οπτική είναι, ε?
10: Μπα, για την αποχέτευση κυρία μου.
11: Μην περιμένετε άλλο. Ήρθε το Nova 5G Home Internet. Υπερυψηλές ταχύτητες ίντερνετ έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα. Nova 5G Home Internet. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες nova.gr.
12: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
13: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
12: Ε!
2: Τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
9: Παίζουμε!
2: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
9: Μα...
2: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
12: Σκεφτείτε μια απόδραση πολυτέλειας μακριά από την ένταση της πόλης. Το Cavo Olimpo στην Πλάκα Λιτοχώρου σας περιμένει. Εκεί που η επιβλητική ομορφιά του Ολύμπου συναντά το απέραντο γαλάζιο του Αιγαίου. Αφαιθείτε στην απόλυτη ηρεμία. Αναζωογονηθείτε στο υπερσύγχρονο σπα και απολαύστε γαστρονομικές δημιουργίες υψηλής αισθητικής. Μόλις 50 λεπτά από τη Θεσσαλονίκη, η πραγματική χαλάρωση έχει όνομα. Cavo Olimpo. Ζήστε την εμπειρία που σας αξίζει. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το cavoolimpo.gr.
13: Αυτό το καλοκαίρι φροντίζουμε όλοι για λιγότερες φωτιές. Φροντίζουμε να καθαρίσουμε το οικόπεδό μας με θαμνοκοπτικά Kraft. Kraft. Για ταχύτητα, ευκολία και αντοχή. Με την εγγύηση της Unimark.
14: Θεσσαλονίκη Street Food Festival 20 με 24 Μαΐου. Ο γαστρονομικός θεσμός της πόλης επιστρέφει για ένατη χρονιά γεμάτος φαγητό, events και μουσική. Περισσότερα από 20 food kiosks και 5 ρεστέριας και μουσικές από εισβολέας band. Τα Αφλάθος, Hat Trick, Banda Etopica, Χαΐνιδες, Social Waste, Xenon και DJ Squeezy. Θεσσαλονίκη Street Food Festival 20 με 24 Μαΐου στη Δέρθιελ Expo. Εισιτήρια προπονούνται στο cometogether.live. Διοργάνωση Soul Food Θεσσαλονίκη.
15: Με την υποστήριξη του Zoo 90,8.
16: Γερμανός ολέ ολέ.
17: Προκόπη, τολμάς να πανηγυρίζεις για άλλη ομάδα?
16: Ναι Στεφανή, τολμώ.
17: Και θα προδώσεις το θρυλικό καρκαλέτσι?
16: Αφού με το καρκαλέτσι δεν κερδίζουμε ποτέ Στεφανή. Ενώ με το γερμανό, να το διπλό.
15: Τώρα θα πανηγυρίσεις και εσύ το διπλό όφελος σε τηλεοράσεις. Γιατί μόνο στον Γερμανό κερδίζεις και 20% Paisy Cashback με κάρτα Paisy, αλλά και κουπόνι αξίας 100 ευρώ για παραγγελίες μέσω Box. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας. Η ενέργεια Paisy Cashback ισχύει ως 24 Μαΐου για τηλεοράσεις συνολικής αξίας 349 ευρώ και άνω, με μέγιστο ποσό επιστροφής 400 ευρώ. Αναλυτική όρη στα germanos.gr και paisy.gr. Η προσφορά Box ισχύει ως 21 Ιουνίου. Όροι και προϋποθέσεις στο germanos.gr.

0: Λοιπόν, πάμε στην κρίνια μου τη σημερινή και θέλω σήμερα, παιδιά, να κράξω αυτό το νέο που έβαλε το Instagram εκεί στα μηνύματα. Συγγνώμη.
1: Τι δεν κράξω, σήμερα ανεβάζει.
0: Δύο ανέβασα. Δύο ανέβασα και δεν ήξερα ότι ανέβασα κιόλα. Αυτό είναι το θέμα. Πως δεν ανέβασα και τίποτα άλλο. Γιατί, παιδιά, εκεί μπορεί να την πατήσει πολύ άσχημα τώρα. Λες, κάτσε να το δοκιμάσω. Σου! Και δεν ξέρω και πώς σβήνει. Ξέρει κανείς πώς σβήνει, πώς τα βλέπεις. Παιδιά, δεν ήξερα Χριστό. Πραγματικά ένιωσα τόσο boomer με όλο αυτό. Και επίσης δεν θεωρώ ότι δεν μου χαρίζει και τίποτα. Για ποιο λόγο το βάλανε αυτό? Είχαμε τα Insta Stories.
2: Κάτι θα κάνουν γι' αυτό.
0: Κάτι.
1: Σου λέει αυτό είναι πιο γρήγορο. Δεν μπορείς να το επεξεργαστείς. Δεν μπορείς να δεις ποιοι το είδανε.
0: Παιδί μου, με αυτό την πατάς πολύ άσχημα. Αν δεν σε κόβει, δηλαδή. Σκέφτηκα, έχω κάνει 2-3 στο μυαλό μου άτομα. Και λέω, θα δούμε πάλι θαύματα εκεί μέσα. Θα δούμε θαύματα και πράγματα. Λοιπόν, να μου δείξει λίγο πώς βίνω τις φωτογραφίες. Πώς τις κατεβάζω, πώς ανεβάζω, πώς τα βλέπω.
1: Θα σου δείξω.
0: Όλα αυτά. Lady Gaga τώρα έρχεται παρέα με Beyoncé, αγαπημένη συνεργασία. Είναι το τηλέφωνο και παίζει στο Zoo 90,8. Hello.

0: Εχθές πήγα να παραλάβω ένα δέμα, το οποίο το περίμενα πάρα πολύ καιρό, θέλω να σας πω. Και παιδιά το ψάχναν, δεν φαντάζεστε πόσες ώρες. Δηλαδή, ψάχναν από εδώ, μπαίναν, βγαίναν. Και όχι, το έχεις εσύ, όχι, το έχει ο άλλος, όχι, το στείλαμε από. Δεν καταλαβαίνετε τι πέρασα.
1: Έλα, ρε,
0: πέρασα πάρα πολύ δύσκολα, ρε φίλε. Ευτυχώς δεν χρειάστηκε να περιμένω όταν πήγα σπίτι να δω την αγαπημένη μου σειρά. Αυτό είναι το σημαντικό, γιατί με Nova 5G Home Internet έχεις υπερυψηλές ταχύτητες ίντερνετ έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα. Μάθε περισσότερα τώρα στο nova.gr.
1: Επειδή μας έχουν μείνει κάτι έτσι ίχνη ακόμη από Eurovision, σας έχω φέρει τα ζώδια και τι τραγούδι θα ήταν στη Eurovision το κάθε ζώδιο.
0: Α, ενδιαφέρον.
1: Ναι, λοιπόν, ο κριός θα ήταν το τσα-τσα-τσα από Καρύγια, η Φιλανδία.
0: Τσα-τσα-τσα-τσα-τσα-τσα.
1: Ο Ταύρος θα ήταν το Βουαλά της Γαλλίας το 2021.
0: Για αυτό το τραγούδι πώς κέρδισε, πραγματικά.
1: Άντε, πες, δεν ξέρω.
0: Πάρα πολύ ωραίο.
1: Εκείνη τη χρονιά ποιοι ήταν εσύ.
0: Δεν θυμάμαι, αλλά ήταν από τα λίγα γαλλικά που μου έχουν μείνει.
2: Μάνεσκιν.
1: Λοιπόν, είπαμε Ταύρο, πάμε στο Δίδυμο. Είναι το Spirit in the Sky, Νορβηγία 2019.
0: Ποιο είναι αυτό, ρε.
2: Σε έβαλε τραγούδι
0: να σου πω κάτι. Δεν έχει βαρεθεί. Δεν έχει βαρεθεί.
1: Δεν φταίω εγώ, κάτσε, περίμενε.
0: Βάλε μια σερτά, πες το κάτι.
1: Νορβηγία 2019, λοιπόν, ήταν αυτό.
0: Αυτό είναι η Δίδυμη τώρα. Η Δίδυμη. Συνέχισε. Στο λαδό η Φίστη θα είναι.
1: Λοιπόν.
0: Γιοφόρια, ό,τι στέχει μαθαίνει.
2: Το λιοντάρι να δούμε.
0: Το λιοντάρι, ρε, μπερδεύτηκα.
1: Ο καρκίνος είναι το Arcade. Netherlands 2019 τραγουδάρα. Ο Λέων είναι το Φουέγκο της Ελένης.
2: Άσε μας, Δεκατερινά.
0: Δεν θέλω να ακούσω, ρε φίλε.
2: Άσε μας, Δεκατερινά, Φουέγκο το λιοντάρι. Και ο άλλος είναι ο Δίδυμος, το τραγούδι που δεν ξέρει τη μάνα του.
0: Σε έχει συγχαθεί η πέτσα μου. Μα την Παναγία.
2: Πες και τον νυχθεί να τελειώνουμε με τις βλακίες σου.
1: Περίμενε, Παρθένος είναι το Toy της Νέτα. Ο Ζυγός είναι το Euphoria. Ο Σκορπιός είναι το Soldy. Ο Τοξότης είναι το Ζήτη Εμπουόνι από Αμάνεσκιν. Ο Εγώκερος είναι το Heroes. Ο Υδροχός το Sam της Ουκρανίας 2021. Και οι Ιχθύες, παιδιά, είναι το Only Teardrops.
0: Αλλά να σου πω κάτι. Όχι, με νευριάζει τα αλήθεια. Ποιο είναι το Only Teardrops, πώς
1: το είπες? Δεν το θυμάσαι, πάρα πολύ ωραίο.
0: Το θυμάσαι εσύ?
1: Δάνει ένα παραμυθένιο τραγουδάκι.
2: Το θυμάμαι, ωραία. Αλλά εντάξει. Είτε, τα
0: αυτή τραγούδια... είναι από περπατούσε εξυπόλυτη. Πάμε να ρωτήσει τώρα Eurofan, δεν θα το θυμάται το τραγούδι. Ξέρει κάτι, Κατερίνα. Σε βαρεθήκαμε. Βρίσκει θέματα απλά για να σαμποτάσω, για να φτιάξω. Λοιπόν, break.
2: Το Φουέγκο μα έβαλε.
0: Ναι, ρε, μαλάκα, το Φουέγκο.
1: Παναγία μου, έκλαψα.
0: Δε μούτρα που θέλω και Φουέγκο.

0: Κατασκήνωση Γλάρη στο Πευκοχώρι Χαλκιδικής. Δωρεάν με όλα τα ταμεία και το πρόγραμμα του ΑΕΔ για άνεργους και χαμηλόμισθους.
1: Η Health Aid συμπληρώνει την υγεία.
2: Φαγητό, γλυκό, ποτό. Το σηκώνει το σηκώτη. Liver Care της Health Aid. Ειδική φόρμουλα με γαϊδουράγκαθο, βότανα και χολίνη που συμβάλλει στην καλή λειτουργία του σηκωτιού. Liver Care της Health Aid.
1: Health Aid από τη Pharma Center. Με κέντρο την υγεία.
2: Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
3: Jumbo. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι.

γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα καμιά

0: Jumbo Idea.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο jumbo.gr.
2: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Ανακάλυψε τη στιγμή που το καλοκαίρι γίνεται αίσθηση με ένα L'Or στιγμιαίο Φρέντο. Ξεκινά από έναν ήχο. Γίνεται δροσιά. Παίρνει ρυθμό. Και ζωντανεύει στο ποτήρι σου. Δοκίμασε τώρα τη νέα σειρά στιγμιαίου καφέ L'Or. Βουτιά στο καλοκαίρι. Βουτιά στη στιγμή.
4: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι. Στο e-παπούτσια.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-παπούτσια ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-παπούτσια.gr και στην εφαρμογή. Το e-παπούτσια ξέρει.
5: Δεν ήξερα ποιος έχει γενέθλια, αλλά του ευχήθηκα με δύο κομμάτια τούρτα. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
6: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Κατεβαίνει κυριολεκτικά παντού. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό live casino παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Regency, το
7: αληθινό καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
8: Open Days μεταχειρισμένων της Αδαμίδης Premium Cars. 7 ημέρες, 100 πλάς ευκαιρίες με την εγγύηση της Αδαμίδης ΑΕ. Από 18 έως 24 Μαΐου διάλεξε το δικό σου premium μεταχειρισμένο. Κέρδισε 1000 ευρώ έκπτωση κάνοντας προεγγραφή στο site μας adamidispavlapremiumpavlacars.gr. Adamidis Premium Cars. Η κορυφαία επιλογή στα μεταχειρισμένα. Τηλέφωνο 2310 753 615.
9: Gifts at Attica. Χαρίστε τα ιδανικά δώρα στα αγαπημένα σας πρόσωπα που γιορτάζουν. Στα πολυκαταστήματα Attica, τον απόλυτο gifting προορισμό. Θα βρείτε ξεχωριστές fashion και beauty προτάσεις, καθώς και την Attica Gift Card που προσφέρει αμέτρητες επιλογές. Attica. You at your best.
10: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
11: Έως το Σάββατο, ελληνικός παραδοσιακός καφές Λουμίδης 194 γραμμάρια σε απίστευτη τιμή, μόνο 3,35. Βόια σπάλα και ελιά το κιλό, τώρα μόνο 12,50. Και μπούτι κοτόπουλο Αμβροσιάδης, μόνο 2,99. Ακόμα, φέτα pop βαρελίσια Παπαδόπουλο στο κιλό, τώρα μόνο 9,95.
10: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά. Beat the bomb. Το πιο κεφάτο πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης διπλασιάζει τις πιθανότητες. Παίξε δύο φορές καθημερινά στις 8 και 20 και 10 και 20 και κέρδισε έως 200 ευρώ μετρητά στο Bill Nackis and the Boss Crew in the Morning. Beat the Bomb στον Zoo 90,8. Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού.
12: Zoo Power. Αυτή την εβδομάδα, Άνιμα, Λίζα, Bad Angel. Yeah.

0: Και τώρα, άλλη μία ώρα γεμάτη μπελάδες ξεκινάει. Troublemakers με τον Μαργαρίτη, τον Βασίλη και την Κατερίνα.
1: Έλα, παιδιά. Έλα, και έφτασε και η τρίτη μας ώρα. Μέχρι τις 7 θα είμαστε παρέα για ακόμη 60 λεπτά εδώ στο Zoo 90,8. Μαργαρίτης, Βασίλης και Κατερίνα. Και φυσικά η τρίτη ώρα έχει, φίλο Βασίλη.
2: Έχουμε καινούριο τραγούδι σήμερα. Θα ακούσουμε Μάρτιν Γκάριξ και Ed Sheeran.
1: Τι, και το λες έτσι απλά.
2: Πώς το πω, ρε παιδιά.
3: Έχουμε Μάρτιν Γκάριξ.
1: Όχι, προτιμώ την άλλη βασίλη.
3: Λοιπόν, έχουμε και το παιχνίδι μας στις 6.30 για να κερδίσετε το διπλό εισιτήριο για Οντεόν.
1: Πάρα πολύ ωραία, οπότε μένετε μαζί μας. Έχουμε και ξεκίνημα τώρα με Τζανάντο εδώ στο Zoo 90,8.
4: Hi, I'm Zena and you're listening.

0: Teddy Swims και The Door εδώ στο Zoo 90,8. Σου έχει τύχει ποτέ να περιμένεις και να ρωτιέσαι πότε επιτέλους θα έρθει?
1: Μήνυμα από το Crash. Α, σε Μαργαρίτη, έχω ξενυχτήσει πάνω από το κινητό περιμένοντας ώρες ατελείωτες και τελικά τίποτα.
0: Για το Crash σου.
1: Να.
0: Έχεις Crash?
1: Έχω, γιατί δεν έχω.
0: Α, δεν το ήξερα. Εντάξει, εγώ δεν μιλάω για το Crash τώρα, εγώ μιλάω για την οπτική. Να.
1: Α, καλά, και δεν χρειάζεται να περιμένεις, γιατί υπάρχει λύση, το Nova 5G Home Internet.
0: Α, για πες.
1: Υπεριψηλές ταχύτητες ίντερνετ έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα. Μπορείς να μάθεις περισσότερα και εσύ και όσοι μας ακούνε στο nova.gr.
0: Τέλεια. Εγώ φυσικά όταν είπα για πες, εννοούσα για το Crash να μας πεις.
1: Δεν έχω να πω τίποτα.
0: Ποιος είναι,
1: σου
0: από πού είναι, πόσο
1: περίμενα,
0: χρονών είναι.
1: Σου είπα, περίμενα ώρες ατελείωτες και τελικά τίποτα. Καμία απάντηση. Οπότε είχαμε.
0: Αχ, πρέπει να ξεκινήσει έρευνες.
2: Σιγά σιγά. Είχα την ευκαιρία την άλλη φορά, αλλά ήμουν διακριτικός. Τέλος πάντων. Zooradio.gr. Έχουμε και τα social και το Viber 6931-908-908.
1: Λοιπόν, τώρα θα σας πάω σε άχρηστες πληροφορίες. Βασικά για τη Lady Gaga. Έχουμε πει, αλλά τώρα έχω βρει κάτι καινούργιες.
0: Α, ωραία.
1: Η Lady Gaga έχει ξοδέψει εκατομμύρια δολάρια συλλέγοντας περισσότερα από 400 κομμάτια ρούχων και αναμνηστικών του Michael Jackson.
0: Έλα,
1: η συλλογή ξεκίνησε το 2012, όταν η Gaga αγόρασε 55 αντικείμενα σε δημοπρασία για πάνω από 5 εκατομμύρια δολάρια, συμπεριλαμβανομένων εμβληματικών σακακιών, γαντιών, προσωπικών αντικειμένων κλπ. Το αρχείο της, παιδιά, περιλαμβάνει ένα σακάκι από την περιοδία Bad World Tour, ένα από τα διάσημα γάντια. Και επίσης, παιδιά, κρατά αυτά τα ρούχα σε έναν υπερσύγχρονο χώρο με ελεγχόμενη θερμοκρασία, ώστε να αποτρέπεται η φθορά και η αλλίωση των υφασμάτων.
0: Έλα ρε, εκπληκτικό πραγματικά.
2: Άμα έχεις λεφτά, τα ξοδεύεις σε βλακίες.
0: Κοίταξε, αυτό όμως τώρα είναι και κάτι ωραίο, παιδί. Μιλάς, έχω, ας πούμε, τα γάτια του Michael Jackson.
2: Και όχι μόνο.
0: Και σακάκια. Και σακάκια και αυτά. Είναι και,
2: και,
0: είναι και κάποιοι άνθρωποι πιστεύουν πολύ και στην άβρα. Ενός αντικειμένου από κάποιον άνθρωπο, καταλαβαίνεις.
1: Μάλιστα. Μπορεί και γι' αυτό.
0: Βέβαια. Λοιπόν, Harry Styles. Έρχεται τώρα και παίζει δυνατά στο Zoo. Έχω φυσικά βλέπω το επόμενο, παιδιά. Search the Van και Hadley. Μετά στα καπάκια, Addicted. Τι θα γίνει και σήμερα,

0: Λοιπόν, τι γίνεται στους δρόμους?
1: Πολύ καλή κατάσταση αυτή τη στιγμή. Μόνο λίγη κινησούλα στην άνοδο του Αγίου Παύλου.
0: Ωραία, ελπίζουμε να μην σταματήσουν όλα αν αρχίσει να βρέχει. Γιατί βλέπω τη μαυρίλα.
2: Πόπο, ναι. Τέλος πάντων, λοιπόν, πάμε στις viral ειδήσεις της ημέρας. Ένας τουρίστας στη Ρώμη βούτυξε στη φοντάνα την Τρέβη και οι ιταλικές αρχές του επέβαλαν πρόστιμο 500 ευρώ και απαγόρευση εισόδου στο ιστορικό μνημείο.
0: Δεν είναι απλά ότι βούτυξε. Έκανε βουτιές. Το είδα το βίντεο.
2: Δεν το είδα. Κολύμπησε κανονικά. Πήγε εκεί πέρα, πλατσούρισε.
0: Είχε πλάκα γιατί κολυμπούσε από τη μία πλευρά, τρέχανε αστυνομική. Πήγαινε από την άλλη μεριά, τρέχανε αστυνομική. Μετά ανέβαινε πάνω, πηδούσε. Και πώς πηδούσε, δεν φοβήθηκε και έχει πολλά πετρώματα για ξέρεις όλο αυτό το.
2: Τον τρελό ρεσί.
0: Έλα τρελό, σε λέω ρεσί.
1: Με ένα 500 άρτη κλείτωση μόνο.
0: Πολύ λίγο.
2: Και απαγόρευση εισόδου.
1: Εντάξει, απαγόρευση
0: εισόδου. Θα το πάω χαμπάρι με καμπαρντίνα.
1: Αφήσει δυο μουσια, βάλει γυαλιά. Σαν το πώ το λέγανε το Γκουφοντίνα που είχε βάψει το μαλί, το θυμάστε.
2: Όχι. Τέλος πάντων, λοιπόν, η FIFA ανακοίνωσε ότι.
1: Ο ξηρός.
0: Ναι, ναι.
2: Η FIFA ανακοίνωσε ότι ο τελικός του Μουντιάλ 2026 θα περιλαμβάνει για πρώτη φορά halftime show εμπνευσμένο από το Super Bowl.
0: Η Σακύρα δεν θα είναι πάλι.
1: Η Σακύρα έχει τον ύμνο του Μουντιάλ.
0: Έχει κάποιο συμβόλαιο ότι είναι της Σακύρας.
1: Δεν ξέρω, ρε φίλε.
2: Όχι,
0: δεν
2: ρε,
0: είναι πολύ περίεργο. Τι,
2: δεν κάθε έχει βγει κάτι επίσημα. Φημολογείται, λέει ότι μπορεί να είναι η Σακύρα.
0: Πάλι έχει
1: τραγούδι που λέγεται Die Die για το Μουντιάλ.
2: Ναι.
1: Η Σακύρα, αυτό και αυτό που μας έρχεται. Και έχει κάνει και άλλο για την Αφρική, νομίζω. Το Waka Waka.
0: Ναι, απλά θυμάμαι, το συζητούσα προχθές με φίλους και μου λέγανε πώς γίνεται πάντα η Σακύρα να είναι.
1: Βίσμα, ρε! Βέβαια, τώρα γίνεται στην Αμερική το Μουντιάλ, αν δεν κάνω λάθος.
2: Ναι.
1: Θα είναι περίεργη φάση, θα το κάνουν αμερικάνικα.
0: American, alright, για να
2: λέει,
0: δούμε.
2: Θα φιλοξενηθεί από κοινού σε ΗΠΑ, Καναδά και Μεξικό.
1: Και Μεξικό.
0: Μάλιστα. Ωραία, θα έχει ενδιαφέρον να το δούμε γι' αυτό. Λοιπόν, έχουμε νέο κομμάτι.
1: Βεβαίως, Martin Garrix με Ed Sheeran, Repeat It, και νομίζω ότι έχει και λίγα vibes Avicii. Για ακούστε. Mm.

0: Λοιπόν, πάμε στο παιχνίδι μας.
1: Ήρθε η ώρα να του βάλουμε νεύτη για να κερδίσετε ένα διπλό εισιτήριο για Οντεόν, αρκεί να μας πείτε τον τίτλο του τραγουδιού που θα ακούσετε με διπλάσια ταχύτητα.
0: Πάρα πολύ ωραία. Τηλεφωνείτε από τώρα λοιπόν στο 2310-232-908 για τα διπλά εισιτήρια που παίζονται και πολύ ωραίες ταινίες τώρα και να παναδείτε. Και πείτε μας, σε ποιο τραγούδι βάλαμε νεύτη σήμερα?
1: Πολύ δύσκολο.
0: Αχ, δεν αντέχω. 2-3-10-2-32-9-08. 2-3-10-2-32-9-08. Τηλεφωνείτε γρήγορα για διπλά εισιτήρια για Οντεόν. Πηγαίνετε, βλέπετε όποια ταινία θέλετε εσείς με ακόμα ένα φιλαράκι σας. Αρκεί να μας πείτε ποιο τραγούδι είναι αυτό. Λοιπόν, γεια σας, καλησπέρα σας.
2: Γεια σας.
0: Καλησπέρα, το όνομά σας?
2: Με λένε
0: Μπος.
3: Λαμβάνει.
0: Μας ακούς?
2: Ναι, σας ακούω, εσείς με ακούτε?
0: Ναι, τώρα σε ακούμε, δεν είχες λίγο, όχι λίγο, δεν είχες σήμα βασικά. Πες μου άλλη μια φορά το όνομά σου, παρακαλώ.
2: Ιωάννα.
0: Ιωάννα, από ποια περιοχή μας τηλεφωνείς?
2: Από την Ανάληψη.
0: Τι λες?
1: Τι?
0: Έχω κάνει ανάσταση στην Ανάληψη.
1: Καλή μου στη γειτονιά.
0: Παιδιά, αγαπημένη Ανάληψη, έχω κάνει στην Πάσχα ανάσταση στην Εκκλησία της Αναλήψεως.
3: Για ποιο είναι γνωστό η Ανάληψη, τι
0: η
3: είναι?
0: Η Ανάληψη, καταρχήν, είναι ένα πάρα πολύ βολικό σημείο για να μένεις, κοντά στο κέντρο.
1: Ναι, έτσι, δίπλα στο μετρό.
0: Δίπλα στο μετρό.
3: Φαντάζομαι έχει και πολύ πάρκινγκ εκεί πέρα.
0: Είσαι κοντά στη Νέα Παραλία. Λοιπόν, γλυκιά μου. Έχεις εργάτες στο σπίτι?
2: Μάλλον εργασίες με τα τρυπάνια.
0: Και ακούγεται τόσο πολύ στο σπίτι σου?
2: Ναι.
0: Καταγγελία. Λοιπόν, Ιωάννα, δώσε το τραγούδι να σε στείλουμε. Να πάει να δεις ταινία, να φύγεις από εκεί, από τη φασαρία, από τους γειτονές.
2: Μακαράγκα.

0: πια με το κτέλ, παιδιά. Λοιπόν, διπλά εισιτήρια, γλυκιά μου, για εσένα, δεις όποια ταινία θέλεις.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Εμείς ευχαριστούμε.
2: Όχι.
0: Που ακούς Ζου 90,8. Μένεις στο ακουστικό για να σημειώσουμε στοιχεία, έτσι.
3: Κάθε πρωί, 7 με 11, όλοι ακούνε.
4: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
5: Τι έχουμε τώρα?
2: Λοιπόν, παιδιά, υπάρχουν κινηματογράφοι στην Ελβετία που διαθέτουν οθόνες στις τουαλέτες και συγκεκριμένα στο πάτωμα.
5: Α, το εννοείς για να μην χάνεις τη συνέχεια του.
2: Ναι, ώστε οι θεατές να μην χάνουν ούτε δευτερόλεπτο. Μπορεί την ώρα που θα φύγεις εσύ να πας να κατουρίσεις.
5: Να γίνει το πιο σημαντικό.
2: Να γίνει κάτι πολύ σημαντικό.
5: Σωστό.
2: Να το χάσεις.
5: Όχι.
6: Να το χέσεις.
2: Υπάρχουν κι άλλες έτσι. Γιατί μου το έκανες αυτό?
3: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
4: Good morning, everybody.
3: Κάθε πρωί στις 7.
0: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
7: Coach.
0: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
7: Το δεξί τους back δεν μπορεί.
0: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα! Γιατί έπεσε ο τείχος? Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
8: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
9: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Υπάρχουν νερά και νερά. Το αμύλητο νερό, το αθάνατο νερό. Το νερό της κυραφαγγελιός. Τα νερά που σου κάνει το πρόσωπο. Σαν το νερό Πάικο όμως δεν υπάρχει. Γιατί πηγάζει από προστατευόμενη περιοχή Natura και είναι το ελληνικό νερό με τη χαμηλότερη περιεκτικότητα σε νατρίο. Φυσικό μεταλλικό νερό Πάικο. Νερά Μακεδονίας. Πηγάζουν από καρδιάς.
11: Βρε αγάπη μου, πόσο ωραία μέρα έχει.
12: Τέλος πια με το αυτοκίνητο.
13: Πάλι hot dog. Φάγαμε και χθες.
12: Επειδή δεν παίρνετε βάρος, δεν σημαίνει ότι είναι και γυμνό.
14: Λενάκι μου, δεν τρώμε γλυκά τέτοια ώρα.
15: Από σήμερα αποκτούμε υγιεινές συνήθειες. Δωρεάν υπηρεσία τηλεσυμβουλευτικής με διατροφολόγο, ψυχολόγο και ομάδα ειδικών για παιδιά που αντιμετωπίζουν προβλήματα υπερβαρότητας και παχυσαρκίας από το Υπουργείο Υγείας και την UNICEF. Ενημερωθείτε στο παχυσαρκία-και-παιδί.gov.gr ή στο 210-9549-470. Εθνική δράση κατά της παιδικής παχυσαρκίας. Για τα παιδιά, γινόμαστε ασπίδα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με την UNICEF. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0.

0: 0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: And here we go. Final seconds of the game. He's got it. And he scores. Unbelievable. He won. Nikos from Greece. Είναι εδώ για τους τελικούς.
2: Με την Novibet μπορεί να είναι το δικό σου όνομα. Ένας μεγάλος τυχερός θα κερδίσει ένα ταξίδι για δύο στους τελικούς του NBA με όλα τα έξοδα πληρωμένα. Περισσότερα στο novibet.gr. Novibet, official partner του NBA. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Διαθέσιμη στο novibet.gr. Κάθετος info, κάθετος Novivers.
3: The Radio, the Hit List. Κάθε απόγευμα στις 7, τα 10 κορυφαία.

0: αφημέτρηση. Είμαι ο Πέτρος Σοφιανίδης και κάθε απόγευμα στις 7 ακούμε παρέα το hit list του Zoo Radio.
1: Zoo Radio, the hit list.
2: Μόνο στον Zoo.
1: Μόνο στον Zoo 90,8.

0: Το τελευταίο καιρό με το άγχος που έχω, παιδιά, βγάζω συνέχεια άφθες. Πολύ κακό πράγμα η άφθα τώρα. Είναι...
1: πονάει πάρα πολύ.
0: Είναι κακό πράγμα. Πήγα λοιπόν στον οδοντίατρό μου που πάντα με συμβουλεύει και πάντα ξέρει τι να μου προτείνει και μου είπε, παιδιά, Εξαλέν. Το γνωστό διάλειμμα με το οποίο ούτως ή άλλως κάνω γαργάρο όταν έχω πονόλαιμο και έχω πολύ συχνά πονόλαιμο γιατί εγώ δεν μπορώ να πιέζω στο νερό. Πίνω κρύο νερό για να ξεδιψάσω. Δεν μπορώ να ξεδιψάσω τώρα, παιδιά. Είναι αυτό που σας λέω, δεν ξέρω. Δεν μπορώ να ξεδιψάσω με ζεστό νερό.
1: Ναι.
0: Οπότε έχω και πονόλαιμο, κάνω τις γαργάρες μου. Μου είπε ότι έχει την πιο ισχυρή αντιμικροβιακή δράση τόσο για τις άφθες όσο και για την ουλίτιδα και την πλάκα. Εξαλένει καθημερινά λοιπόν για να απαλλαγείτε από όλα αυτά. Και μην φοβάστε έτσι ότι τα δόντια σας τα χρωματίσει. Τα αφήνει λευκά, δεν τα χρωματίζει σε αντίθεση με άλλα.
1: Πολύ καλό αυτό.
0: Έτσι. Φυσικά με τη σωστή χρήση και τη συμβουλή του γιατρού και του φαρμακοποιού σας. Τώρα!
1: Τι έγινε.
0: Με αυτά και με Κίνα, με αυτά και μετά, αλλά λίγο Eurovision, λίγο τα θέματα της επικυρότητας, ήρθε και έσκασε η βόμβα και δεν την πήραμε χαμπάρι.
1: Τι έγινε?
0: Παντρεύτηκε η Αθηνά Οικονομάκου.
2: Ω, ναι ρε φίλε.
1: Τι λέτε τώρα?
2: Και ήταν κάτι πολύ απλό.
0: Έκανα εγώ ρεπορτάζ, έβγαζα και τι θα γίνει τον Ιούνιο, τον Ιούλιο. Ποιοι θα είναι καλεσμένοι, κουμπάροι, μπουμπουνιέρες, τι μενού θα έχουν, ποιο τραγούδι θα είναι το πρώτο που θα μπουν, ποιο, άμα ο κουμπάρος θα σημώσει, όλα αυτά. Τελικά η Αθηνά Οικονομάκου παντρεύτηκε τον αγαπημένο Μπρούνο Τσερέλα το Σάββατο 16 του Μάη, παιδιά, στον Ιερό Ναό Μεταμορφώσεως του Σωτήρος στην Πλάκα. Πάρα πολύ απλά τα πράγματα λέει.
1: Βασικλησιάρα παντρεύτηκε.
0: Βέβαια, ήταν μυστικός ο γάμος. Πραγματοποιήθηκε σε πολύ στενό οικογενειακό κύκλο. Και επίσης έχει γίνει γνωστό από τον ιερέα που τέλεσε το μυστήριο ότι ήταν ένας μεικτός γάμος, καθώς ο Μπρούνο Τσερέλα είναι καθολικός.
1: Ναι, αυτό λέω. Πώς έγινε αυτό, ρε παιδιά?
2: Μεικτός.
0: Μεικτός γάμος.
1: Μεικτός δηλαδή.
2: 50-50. 50 ορθόδοξος, 50 καθολικός.
1: Μάλιστα. Δεν ξέρω τι γίνεται.
0: Εδώ γίνονται άλλα κι άλλα τώρα. Αυτό δεν θα γίνει. Παιδιά, οπότε το κορίτσι παντρεύτηκε.
2: Να ζήσουν και
0: αυτοί. Να ζήσουν, να είναι ευτυχισμένοι. Δεν ξέρω με τα ασχολούμαστε τώρα. Γιατί εγώ την Αθηνά Οικονομάκου πίστευα θα μας πάει μέχρι να βγει η σεζόν.
1: Κι εγώ έτσι πίστευα.
0: Όχι τον ηφικό. Άμα θα ραφτεί, άμα κατάλαβες. Τίποτα.
1: Πολύ νωρίς τελικά.
0: Και πολύ απλό. Δεν το περίμενα εγώ.

0: Έλα, παιδιά, τα μαζεύουμε. Τα μαζεύουμε, φεύγουμε.
1: Την κάνουμε.
0: Φυσικά, αύριο πάλι εδώ θα είμαστε, έτσι. Τώρα έρχεται ο Πέτρος ο Σοφιανίδης. Πανέτοιμος για το επόμενο 2 ώρο, ενώ το βράδυ κλείνει και σήμερα με το κορίτσι μας, την Έλενα την Ρόκα. Λοιπόν, αύριο το πρωί δεν ξεχνάτε το καλύτερο πρωινό αυτής της πόλης που δεν είναι άλλο αντικειμενικά. Bill Nackis and the Boss Crew in the morning με την Νάνση μας και το σκατζόχυρό μας. Αυτά από εμάς, Μαργαρίτης, Βασίλης και Κατέρινα, πάλι κοντά σας αύριο, τα φιλιά μας, την αγάπη.

0: Με πήραν τηλέφωνο από έρευνα.
1: Ωραία, και τι απάντησες?
0: Ζουέ 90,8.
1: Ουφ, σώθηκες. Γιατί αν τολμούσες να πεις άλλο σταθμό, θα σε είχα διαγράψει και από το Instagram.
2: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, μην είσαι λόκο, πες Ζουέ 90,8. Πριν από 50 χρόνια, ένα παιδί μπήκε στη θάλασσα για πρώτη φορά. Μετά ήρθαν τα αδέρφια του, οι φίλοι του, τα παιδιά τους, τα εγγόνια τους. Και κάθε καλοκαίρι, η ίδια μαγεία, η ίδια χαρά. Από το 1977 μέχρι σήμερα, μέσα στο δάσος και δίπλα στη θάλασσα, τα παιδιά δίνουν το δικό τους καλοκαιρινό ραντεβού. Κατασκηνώσεις Καλύβας. Μια οικογένεια, τρεις γενιές, άπειρες αναμνήσεις. 50 καλοκαίρια. Το πιο ξεχωριστό είναι φέτος.
3: Το πλαίσιο παρουσιάζει παράξενα πράγματα. Τώρα στο πλαίσιο παίρνεις το νέο σου κλιματιστικό με δωρεάν εγκατάσταση ή αλλιώς την αξία της σε δωροεπιταγή και με 20% Eurobank επιστροφή με αγορές σε προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω.
4: Για μισό λεπτό. Αυτό δεν είναι και τόσο παράξενο πράγμα. Είναι απλά τόσο πλαίσιο. Ας παρουσιάσουμε καλύτερα ελβετικό γιόντελινγκ.
5: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
6: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
5: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
6: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
7: Jumbo. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι.

και σχόλοι. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω γκέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρύπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα...

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Πολυτέλεια που συναρπάζει. Τεχνολογία που εντυπωσιάζει. Design που μαγνητίζει. Καλώς ορίσατε στο Zikr Store, στον απόλυτο προορισμό για την premium tech ηλεκτροκίνηση που φέρνει η Zikr στην Ελλάδα. Κορυφαία μοντέλα, συναρπαστικά test drive και αποκλειστικά προνόμια για όσους αναζητούν περισσότερα. Σας περιμένουμε στο Zikr Store, 1 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών, Πειραιά. Zikr. Seek more.
4: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο e-papoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-papoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-papoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το e-papoutsia ξέρει.
5: Αν θέλεις να μιλήσουμε σοβαρά, φέρε μία πάστα μόκα. Ραντεβού στο Ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
6: Gifts at Attica. Χαρίστε τα ιδανικά δώρα στα αγαπημένα σας πρόσωπα που γιορτάζουν. Στα πολυκαταστήματα Attica, τον απόλυτο gifting προορισμό. Θα βρείτε ξεχωριστές fashion και beauty προτάσεις, καθώς και την Attica Gift Card που προσφέρει αμέτρητες επιλογές. Attica. You at your best.
7: Κυρίες και κύριοι, αριστερά μας ο Λευκός Πύργος, δεξιά μας η Καμάρα και ευθεία ο νέος ναός της οδήγησης.
8: Για όλους τους πιστούς της Skoda, η νέα έκθεση Skoda Mandila στη Θεσσαλονίκη είναι πλέον γεγονός. Οι πιο σύγχρονες εγκαταστάσεις της πόλης σε έναν χώρο αφιερωμένο στην οδηγική εμπειρία. Εδώ η εξυπηρέτηση δεν είναι απλώς υπηρεσία. Είναι ιεροτελεστία. Skoda Mandilas. Εθνικής Αντιστάσεως 120 Καλαμαριά. Το νέο σημείο αναφοράς στην πόλη.
9: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Πεκορίνο Ρωμάνο 200 γραμμάρια 23% φθηνότερα 3,19. Λουκανικοπιτάκια με κέτσαπ 1 κιλό 35% φθηνότερα 2,89. Και Jumbo Cake 600 γραμμάρια 25% φθηνότερα 2,75. Lidl. Γιατί αξίζει.
10: Η ώρα είναι 7. Ώρα να έρθει στα Φορόλ. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα Φορόλ, είσαι Lucky.
11: Τρεις φρέντο εσπρέσο.
12: Lucky.
11: Τάκι.
12: Lucky 13.
11: Τάκι με λένε. Είμαι 43.
13: Ρε, θες γιατρό?
14: Αυτοκίνητο θέλω. Ξεκίνησε ο διαγωνισμός Lucky 13 στα Φορόλ. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
11: Η τύχη ευνοεί τους τολμηρούς. Εσύ δεν τολμάς να πεις τη μάνα σου να πιούμε μόνοι έναν καφέ. Αυτοκίνητο θα κερδίσεις.
15: Κύριε Lucky, έτοιμα.
11: Τάκης.
15: Κύριε Τάκη. Στα Φορόλ είσαι Lucky. Η τύχη δεν ευνοεί τους τολμηρούς. Ευνοεί όσους έρχονται Φορόλ.
16: Διαγωνισμός Lucky 13. 13 χρόνια στα Φορόλ είσαι Lucky.
15: Και σε λένε Τάκη.
17: Beat the bomb. Beat the bomb. Το πιο κεφάτο πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης διπλασιάζει τις πιθανότητες. Παίξε δύο φορές καθημερινά στις 8 και 20 και 10 και 20 και κέρδισε έως 200 ευρώ μετρητά στο Bill Nackis and the Boss Crew in the Morning. Beat the Bomb στον Zoo 90,8. Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού.
18: Και τώρα, στον Ζου 90,8, ο Πέτρος Εφιανίδης παίζει τις επιτυχίες.
19: Βρε καλώς τους, καλώς τους. Εδώ είμαστε λοιπόν, ακόμα ένα απόγευμα. Τρίτη 19 Μαΐου σήμερα, γράφει το ημερολόγιο. Αυτός είναι ο Ζου 90,8, παίζουμε τις επιτυχίες. Και πίσω από το μικρόφωνο βρίσκεται ο Πέτρος Εφιανίδης με το Ζου Φαν. Γιατί να έχεις φαν είναι το παν. Πάμε να περάσουμε όμορφα τα επόμενα 120 λεπτά. Έχουμε πολλά να πούμε και φυσικά με την καλύτερη διάθεση. Τώρα έρχεται το αγαπημένο hit list, όπου θα ακούσουμε τις 10 μεγαλύτερες επιτυχίες της πόλης πόλη σε αντίστροφη μέτρηση. Και στο νούμερο 10 θα ακούσουμε Olivia Dean και So Easy to Fall in Love. Προσδεθείτε γιατί το Zoo Fun μόλις ξεκίνησε.
18: Zoo Radio. The Hit List. Νούμερο 10.

2-10-306 για το αγαπημένο Μελωδία εδώ στο Hit List των Zoo 90,8. Και για έλατε τώρα να μου κάνετε παρέα στο Viber. Μου στέλνετε ό,τι θέλετε, τις καλησπέρες σας και τα μηνύματά σας στο 6931-908-908. Εγώ έχω να σας πω ότι τα πιο intense 3 cents parties έρχονται στα πιο hot bars. Έφτασε η 3 cents Paloma Season. Αυτή την εβδομάδα δίνουμε ραντεβού 21 Μαΐου αέρας με την Κατσιρμού. Ζωηρές φυσαλίδες, λαμπερό ροζ χρώμα και απολαυστική γεύση. Η πιο intense Paloma εμπειρία όπως μόνο η 3 cents Paloma ξέρει. See you there, Paloma Believers. Απολαύστε υπεύθυνα. Λοιπόν, πάμε τώρα στο νούμερο 5 όπου θα ακούσουμε Kato και John με το Turn the Lights Off. Το συγκεκριμένο τραγούδι κυκλοφόρησε πρώτη φορά το 2007 και έγινε ξανά viral και trend στα social media και πιο συγκεκριμένα στο TikTok. Νούμερο

Summer Vibes, το νούμερο 2, Hugel και Solto, Jamaican Bam Bam, εδώ στον Zoo 90,8 και άκου τώρα προτασάρα που σου έχω. Η μπύρα Mammos σε καλεί να έρθεις από 20 έως 24 Μαΐου στο Street Food Festival Θεσσαλονίκης. Επισκέψου το γαστροκαφενείο της μπύρας Mammos, απόλαυσε την παγωμένη μαζί με τις αγαπημένες σου γεύσεις και δες πώς τα πάντα ζυμώνονται γύρω από ένα τραπέζι. Γιατί εκεί που όλα μοιράζονται, εκεί το πάθος εζυμώνεται. Απολαύστε υπεύθυνα. Λοιπόν, πάμε τώρα στο νούμερο 1 του σημερινού hit list. Θα ακούσουμε BB Rexha και Faithless New Religion. Είναι ένα dance pop κομμάτι το οποίο έχει samples από την εμβληματική επιτυχία των Faithless του 1995 Insomnia και είναι το πρώτο single από το επερχόμενο 4ο studio album της BB Rexha με τίτλο Dirty Blonde. Νούμερο 1. Hey, what's up? It's...

0: Κάθε πρωί, 7 με 11, όλοι ακούνε.
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Θα τα έχω δώσει όλα και να τη ζήτω.
3: Πώς σου ήρθε αυτό τώρα?
2: Επειδή είπες για την ιστορία, να γράψεις μια ιστορία και μου ήρθε αυτό το τραγούδι ξαφνικά φλασιά φιλινάδα, χωρίς καμία φάση στη ζωή μου.
4: Και τον καλλιτέχνη μου πεις.
2: Κοντολάζος.
4: Άιτε ρε.
2: Άι χαζέ.
4: Άρε Κοντολάζος, χαμός.
2: Γιατί γελάζεσαι εσύ?
3: Είμαστε τόσο πολύ ποικιλιακοί που δεν μας αντέχω ώρες ώρες.
4: Σε Κοντολάζο είχα πάει, βγαίναμε μετά σχολεία να πάμε να διασκεδάσουμε το βράδυ Κοντολάζο.
2: Πόσο χρόνο είσαι βρε γριά?
4: Πόσο χρόνο
2: είσαι βρε γριά? Δεν μας έχεις δώσει ψεύτικη ηλικία στα λογιστήρια. Συνταξιούχος είσαι γαμώτο.
4: Στο Βόλο και όλα τον είχα δει.
2: Σταμάτα.
4: Μας είχαν πάει στο Βόλο τριήμερη και είχε το βράδυ εκείνη την εποχή Κοντολάζο. Τρελά γλέντια.
2: Να κατουριστώ.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
1: Good morning, everybody.
0: Κάθε πρωί στις 7.
4: Μόνος του, κάτω, μόνος σου είσαι, μόνος σου.
5: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
4: Ε,
5: τι ε. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
4: Παίζουμε.
5: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
4: Μα...
5: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
6: Σκεφτείτε μία απόδραση πολυτέλειας μακριά από την ένταση της πόλης. Το Cavo Olimpo στην πλάκα Λιτοχώρου σας περιμένει. Εκεί που η επιβλητική ομορφιά του Ολύμπου συναντά το απέραντο γαλάζιο του Αιγαίου. Αφαιθείτε στην απόλυτη ηρεμία. Αναζωογονηθείτε στο υπερσύγχρονο σπα και απολαύστε γαστρονομικές δημιουργίες υψηλής αισθητικής. Μόλις 50 λεπτά από τη Θεσσαλονίκη, η πραγματική χαλάρωση έχει όνομα. Cavo Olimpo. Ζήστε την εμπειρία που σας αξίζει. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το cavoolimpo.gr.
7: Αυτό το καλοκαίρι φροντίζουμε όλοι για λιγότερες φωτιές. Φροντίζουμε να καθαρίσουμε το οικόπεδό μας με θαμνοκοπτικά Kraft. Kraft. Για ταχύτητα, ευκολία και αντοχή. Με την εγγύηση της Unimag.
8: Εσύ τι τύπος είσαι? Τύπος που κοιμάται ανάσκελα, μπρούμητα, στο πλάι? Ή όλοι αυτοί οι τύποι μαζί? Που ζεσταίνεται, υδρώνει? Γιατί έχει διαφορά που αναζητά σωστή και άνετη στήριξη? Bed & Bath. Πάνω από 50 διαφορετικές κατηγορίες μαξιλαριών που καλύπτουν όλους τους τύπους ύπνου. Μαξιλάρια πολλαπλών θέσεων, memory foam, με πούπουλα, βαμβάκι, με τάξη, θερμορυθμιστικά και οικολογικά υλικά, αντιαλλεργικές ιδιότητες και φυσικά πλενόμενα. Ό,τι τύπος κι αν είσαι, σίγουρα θα βρεις το δικό σου τύπο μαξιλαριού από 19 έως 500 ευρώ στο νέο κατάστημα Bed & Bath. Αδριανουπόλεως 6 Καλαμαριά και στο bedandbath.gr. Και κοιμάσαι όπως θες.
9: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής, πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
10: Γερμανός ολέ ολέ.
11: Προκόπη! Τολμάς να πανηγυρίζεις για άλλη ομάδα?
10: Ναι Στεφανή, τολμώ.
11: Και θα προδώσεις το θρυλικό καρκαλέτσι?
10: Αφού με το καρκαλέτσι δεν κερδίζουμε ποτέ Στεφανή. Ενώ με το γερμανό, να το διπλό.
12: Τώρα θα πανηγυρίσεις και εσύ το διπλό όφελο σε τηλεοράσεις. Γιατί μόνο στον Γερμανό κερδίζεις και 20% Paisy Cashback με κάρτα Paisy, αλλά και κουπόνι αξίας 100 ευρώ για παραγγελίες μέσω Box. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας. Η ενέργεια Paisy Cashback ισχύει έως 24 Μαΐου για τηλεοράσεις συνολικής αξίας 349 ευρώ και άνω, με μέγιστο ποσό επιστροφής 400 ευρώ. Αναλυτική όρη στα germanos.gr και paisy.gr. Η προσφορά Box ισχύει έως 21 Ιουνίου. Όροι και προϋποθέσεις στο germanos.gr.
13: Hey! Έτσι ακριβώς, we play the hits. Αυτός είναι ο Ζου 90,8. Πέτρος Οφιανίδης στην παρέα σας μέχρι και τις 9 με το Ζουφάν. Να στείλω τις καλησπέρες μου για στον Ηλία, τα φιλιά μου στην Αναστασία, στην Γιάννα και στον Σάκη. Λοιπόν, έχουμε λίγη κίνηση στον εσωτερικό περιφερειακό εκεί στον κόβο της Νικόπολης. Στο κέντρο όλα μια χαρά, λίγο στη Χάνθα έχουμε κίνηση εκεί στην πλατεία και πιο ανατολικά Γρηγορίου Λαμπράκη και Διαγόρα Ανοτούμπα. Αυτή είναι η Ζάρα Λάρσον με το Last Life και παίζει εδώ στον Ζου.

0: Ο Ιταλός που όλοι αγαπάμε, Νταμιάνο Ντάβιτ και The First Time εδώ στον Ζου 90,8. Και για να σε ρωτήσω λίγο, θέλεις να σπουδάσεις αυτό που αγαπάς? Τώρα έχεις την ευκαιρία. Ο Ζου 90,8 και ανώτερες σχολές Delta 360 σου χαρίζουν υποτροφία σπουδών για να κάνεις το επόμενο βήμα στην καριέρα σου, επιλέγοντας ανάμεσα σε 12 τομείς εκπαίδευσης. Δήλωσε συμμετοχή μέχρι 24 Μαΐου στο zooradio.gr ή μέσα από τα social media του σταθμού και ίσως είσαι ο τυχερός ή η τυχερή. Μάθε περισσότερα στο delta360.gr ή επισκέψου από κοντά τις εγκαταστάσεις της σχολής Ερμού 45 πλατεία Αριστοτέλους για μια πλήρη ενημέρωση. 19 Μαΐου σήμερα είναι η μέρα μνήμης για τη γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου και Παγκόσμια ημέρα οικογενειακού γιατρού. Και να πούμε, χρόνια πολλά στον Πατρίκιο, την Πατρικία, τον Θεόγνωστο, τη Θεογνωσία και τον Μένανδρο. Φύγαμε για ένα σύντομο break και επιστρέφουμε σε λίγο με τη δεύτερη ώρα του Ζουφάν εδώ στον Ζου. Μην φύγετε!
1: Με πήραν τηλέφωνο από έρευνα.
2: Ωραία, και τι απάντησες?
1: Ζου 90,8.
2: Ουφ, σώθηκες. Γιατί αν τολμούσες να πεις άλλο σταθμό, θα σε είχα διαγράψει και από το Instagram.
3: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, μην είσαι λόκο, πες Ζου 90,8. Χακούνα Ματάτα, τι υπέροχος γύρος. Χακούνα Ματάτα.

0: Τελείωσαν τα σχολεία και το παιδάκι σου βαριέται? Ανησυχείς για τις ώρες που είσαι στη δουλειά? Το Summer Camp του Μακεδονικού είναι εδώ ακόμη μια χρονιά με πολλά παιχνίδια, πισίνα, αθλήματα και φύλαξη από τις 7.30 το πρωί ως τις 4 το μεσημέρι, 16 Ιουνίου έως 31 Ιουλίου. Για πληροφορίες καλέστε στο 2310 587 870 ή στο μακεδονικός.gr.
1: Θέλεις να σπουδάσεις αυτό που αγαπάς και μάλιστα με πλήρη υποτροφία? Ο Ζου σε έχει. Σε σπουδάζει στις σχολές Δέλτα. Μπες τώρα στο zooradio.gr, συμπλήρωσε τη φόρμα και δήλωσε συμμετοχή στο μεγάλο διαγωνισμό του Ζου και των ανώτερων σχολών Δέλτα και μπες στην κλήρωση για μια πλήρη υποτροφία στην ειδικότητα που θέλεις. Κάνε το πρώτο βήμα για τις σπουδές σου.
2: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Να απαντήσω τώρα ή θα φανώ κάπως?
4: Αυτό που έστειλε ήταν cringe. Τώρα είναι legit αυτό.
5: Ανησυχία. Αυτό ζει σε έναν κόσμο που είναι πάντα online. Τώρα με τη δωρεάν εφαρμογή TOZY του Ιδρύματος Vodafone, οι έφηβοι μαθαίνουν πώς να κινούνται με ασφάλεια στο ίντερνετ μέσα από άρθρα, podcasts, συμβουλές, προσωπικό χώρο έκφρασης και άμεση σύνδεση με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
6: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο ipapoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το ipapoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο ipapoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το ipapoutsia ξέρει.
7: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Κατεβαίνει κυριολεκτικά παντού. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό live casino παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
8: Κυρίες και κύριοι, αριστερά μας ο Λευκός Πύργος, δεξιά μας η Καμάρα και ευθεία ο νέος ναός της οδήγησης.
9: Για όλους τους πιστούς της Skoda, η νέα έκθεση Skoda Mandila στη Θεσσαλονίκη είναι πλέον γεγονός. Οι πιο σύγχρονες εγκαταστάσεις της πόλης σε έναν χώρο αφιερωμένο στην οδηγική εμπειρία. Εδώ η εξυπηρέτηση δεν είναι απλώς υπηρεσία. Είναι ιεροτελεστία. Skoda Mandilas. Εθνικής Αντιστάσεως 120 Καλαμαριά. Το νέο σημείο αναφοράς στην πόλη.
10: Hey κύριοι, θέλω αυτοκίνητο που να έχει τα πάντα καλυμμένα.
11: Hertz Leasing.
10: Και σέρβις και τέλη κυκλοφορίας και ασφάλεια.
11: Hertz Leasing.
10: Να εξυπηρετούμε όμως και σε ένα κατάστημα δίπλα μου.
11: Hertz Leasing.
10: Δηλαδή εγώ απλά να οδηγώ και τα υπόλοιπα...
12: Hertz Leasing. Με πλήρες πακέτο υπηρεσιών, miles and bonus μίλια από την Aegean, bonus πόντους με τις κάρτες Alpha Bank Bonus και περισσότερα από 70 σημεία στην Ελλάδα. Hertz Leasing. Πάντα η καλύτερη απόφαση.
13: 50 χρόνια Μασούτης σημαίνει 50 μέρες γεμάτες δώρα. Κάθε μέρα, τρεις τυχεροί έχουν λόγο να γιορτάζουν. Όσο γεμίζεις το καλάθι σου, τόσο γεμίζεις με πιθανότητες να κερδίσεις ένα iPhone 17 ή 200 ευρώ σε πόντους στη Mastercard σου ή μια δώρο επιταγή 200 ευρώ για καύσιμα. 50 χρόνια Μασούτης. Γιορτάζουμε μαζί. Για περισσότερες πληροφορίες, μπείτε στο masoutis.gr.
14: Beat the bomb. Beat the bomb. Το πιο κεφάτο πρωινό σοου της Θεσσαλονίκης διπλασιάζει τις πιθανότητες. Παίξε δύο φορές καθημερινά στις 8 και 20 και 10 και 20 και κέρδισε έως 200 ευρώ μετρητά στο Bill Nackis and the Boss Crew in the Morning. Beat the Bomb στον Zoo 90,8. Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης.
15: Δημάκης. Η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού.
16: Zoo Power. Αυτή την εβδομάδα, Άνιμα, Λίζα, Bad Angel.

0: Και τώρα, στον Ζου 90,8, ο Πέτρος Ευχιανίδης παίζει τις επιτυχίες.
1: Ούτε Άγγλοι να ήμασταν, 8 ακριβώς είναι. Εδώ είμαστε λοιπόν, πάμε να συνεχίσουμε δυνατά και με πολλά χαμόγελα. Στον Ζου 90,8 παίζουμε τις επιτυχίες. Πέτρος Ευχιανίδης φυσικά για ακόμα 60 λεπτά στην παρέα σας με το δεύτερο μέρος του Ζου Φαν. Μείνετε μαζί μου, σε λίγο θα σας πω τι καταφέρνει ο Μάικλ Τζάκσον ακόμα και 17 χρόνια μετά το θάνατό του. Και εννοείται 8.30 ώρα έχουμε το track of the day. Τώρα όμως έρχονται 10 επιτυχίες non-stop χωρίς καθόλου διαφημίσεις. Και αρχίζουμε με ένα πολύ αγαπημένο Golden από Hendrix και την ταινία K-Pop Demon Hunters. Παίζει πολύ δυνατά εδώ στον Zoo. Φύγαμε!

Ο Ζου 90,8 μπήκε στο κινητό σου. Κατέβασε τώρα το νέο Ζου App σε iOS και Android smartphones δωρεάν.

Με το Can't Get You Out of My Head από το 2001, τώρα εδώ στον Zoo 90,8 και επιτέλους έφτασε η 3 Cents Paloma Season. Ο Μάιος είναι αφιερωμένος στη One and True Paloma με 3 Cents Pink Grapefruit Soda. Μην χάσεις τα 3 Cents Intense Party στα πιο hot bars. Μην χάσεις λοιπόν 21 Μαΐου αέρας με την Κατσιρμού, ζωερές φυσαλίδες, λαμπερό ροζ χρώμα και απολαυστική γεύση. Η πιο intense Paloma εμπειρία όπως μόνο η 3 Cents Paloma ξέρει. See you there, απολαύστε υπεύθυνα. Πάμε τώρα και στον Michael Jackson, ο οποίος συνεχίζει να κυριαρχεί στο Billboard. Πήγε για πρώτη φορά στο νούμερο 1 του Billboard Artist 100 και έγινε μόλις ο έκτος καλλιτέχνης που το πετυχαίνει αυτό μετά θάνατον. Και επίσης να πούμε πως η επιτυχία του Billie Jean ανέβηκε στο νούμερο 1 του Global 200 και να θυμίσουμε κιόλας ότι κυκλοφόρησε πριν από 43 ολόκληρα χρόνια. Τρελό, έτσι. Harry Styles και American Girls παίζει τώρα στον Zoo.

0: Μας δρόσισε η Τάιλα. Αυτό ήταν το Water εδώ στον Ζου 90,8. Και λένε να τρως μόνο από το πιάτο σου, αλλά εμείς τρώμε από τη μέση. Γιατί όταν στη μέση κάτι βάλεις, το πάθος σε ζυμώνεται. Έλα και εσύ στο Street Food Festival Θεσσαλονίκης από 20 μέχρι 24 Μαΐου. Επισκέψου το γαστροκαφενείο της Μπύρας Μάμος και δες πώς τα πάντα ζυμώνονται γύρω από ένα τραπέζι. Εκεί που όλα μοιράζονται, εκεί το πάθος εζυμώνεται. Μπύρα Μάμος εζυμώθηκε με πάθος. Απολαύστε υπεύθυνα. Και πάμε τώρα στο Track of the Day. Η Μαντόνα επιστρέφει εκρηκτικά στη δισκογραφία και ενώνει για πρώτη φορά τις δυνάμεις της με τη Σαμπρίνα Κάρπεντερ στο Bring Your Love. Η συνεργασία αυτή ενώνει δύο γενιές pop, τη διαχρονική βασίλισσα της pop και μία από τις πιο ανερχόμενες φωνές της σύγχρονης σκηνής σε ένα κομμάτι γεμάτο ενέργεια και dance ρυθμό. Και τέλος να θυμίσουμε πως η πρώτη ζωντανή παρουσίαση του τραγουδιού έγινε στο δεύτερο weekend του Coachella Festival.
1: Track of the Day. Track of the Day. Excuse me.

0: κάθε πρωί. 7 με 11. Όλοι ακούνε.
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Τι έχουμε τώρα?
3: Λοιπόν, παιδιά, υπάρχουν κινηματογράφοι στην Ελβετία που διαθέτουν οθόνες στις τουαλέτες και συγκεκριμένα στο πάτωμα.
2: Α, το εννοείς για να μην χάνεις τη συνέχεια.
3: Ναι! Ώστε οι θεατές να μην χάνουν ούτε δευτερόλεπτο. Μπορεί την ώρα που θα φύγεις εσύ να πας να κατουρίσεις.
2: Να γίνει το πιο σημαντικό.
3: Να γίνει κάτι πολύ σημαντικό.
2: Σωστό.
3: Να το χάσεις.
2: Όχι.
4: Να το χέσεις.
3: Υπάρχουν κι άλλες έτσι. Γιατί μου το έκανες αυτό.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
1: Good morning, everybody.
0: Κάθε πρωί στις 7.
5: And here we go. Final seconds of the game. He's got it. And he scores. Unbelievable. He won. Nikos from Greece. Είναι εδώ για τους τελικούς.
6: Με την Novibet μπορεί να είναι το δικό σου όνομα. Ένας μεγάλος τυχερός θα κερδίσει ένα ταξίδι για δύο στους τελικούς του NBA με όλα τα έξοδα πληρωμένα. Περισσότερα στο novibet.gr. Novibet. Official partner του NBA. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Διαθέσιμη στο novibet.gr. Κάθετος info. Κάθετος Noviverse.
7: Γερμανός ολέ ολέ.
8: Προκόπη! Τολμάς να πανηγυρίζεις για άλλη ομάδα?
9: Ναι, Στεφανή. Τολμώ.
8: Και θα προδώσεις το θρυλικό καρκαλέτσι?
9: Αφού με το καρκαλέτσι δεν κερδίζουμε ποτέ, Στεφανή. Ενώ με το γερμανό, να το διπλό.
10: Τώρα θα πανηγυρίσεις και εσύ το διπλό όφελο σε τηλεοράσεις. Γιατί μόνο στον γερμανό κερδίζεις και 20% Paisy Cashback με κάρτα Paisy, αλλά και κουπόνι αξίας 100 ευρώ για παραγγελίες μέσω Box. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας. Η ενέργεια Paisy Cashback ισχύει έως 24 Μαΐου για τηλεοράσεις συνολικής αξίας 349 ευρώ και άνω, με μέγιστο ποσό επιστροφής 400 ευρώ. Αναλυτική όρη στα germanos.gr και paisy.gr. Η προσφορά Box ισχύει έως 21 Ιουνίου. Όρη και προϋποθέσεις στο germanos.gr.
2: Επιστρέψαμε λοιπόν, Ζου 90,8. Παίζουμε τις επιτυχίες. Να στείλω τα χαιρετίσματά μου στη Νίκη, τον Χριστόφορο και τον Τζον. Λοιπόν, κάθε πρωί ακούτε το πιο κεφάτο πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης, Bill Nackis and the Boss Crew in the morning. Και έχετε δύο ευκαιρίες. Παίζετε Beat the Bomb 8 και 20 και 10 και 20 για να κερδίσετε έως και 200 ευρώ μετρητά.
11: Hi, I'm Zena and you're listening.

0: Ροκ διάθεση με Σόμπουρ και 12-12 εδώ στον Zoo 90,8 και στο Zoofan με τον Πέτρο Σοφιανίδη. Και έχω να σας πω ότι τα πιο intense 3 cents parties έρχονται στα πιο hot bars, γιατί επιτέλους έφτασε η 3 cents παλώμα season. Αυτή την εβδομάδα δίνουμε ραντεβού 21 Μαΐου στο Αέρας με την Κατσιρμού. Ζωηρές φυσαλίδες, λαμπερό ροζ χρώμα και απολαυστική γεύση. Η πιο intense παλώμα εμπειρία όπως μόνο η 3 cents παλώμα ξέρει. See you there, Paloma Believers, και απολαύστε υπεύθυνα. Λοιπόν, κάπου εδώ σας αποχαιρετώ. Πέτρος Σοφιανίδης, Over and Out, την κάνω. Έρχεται όμως την παρέα σας η Έλενα Ρόκα με τα Zoo Nights μέχρι και τις 12. Θα περάσετε όμορφα. Εμείς θα τα πούμε και πάλι αύριο στις 7 εδώ στο Zoo Fan. Γιατί να έχεις φαν είναι το παν. Σας αποχαιρετώ με Zoo Around the World και τα τρία κορυφαία τραγούδια στο Ηνωμένο Βασίλειο. Τα φιλιά μου, καλό βράδυ. Τα λέμε και πάλι αύριο. Bye bye. Zoo.
1: Ηνωμένο Βασίλειο. Νούμερο 3.

0: ώρα που μιλάνε οι άλλοι δύο από πάνω τους.
1: Παίζουμε τραγούδια, λέμε αστεία.
0: Καλά είναι, καλά.
1: Να μας ακούτε.
2: Να μας ακούτε.
1: Είμαστε οι Troublemakers.
0: Στον Ζου 90,8.
2: Στις 4 είμαστε.
1: Κάθε μέρα στις 4.
3: Θεσσαλονίκη Street Food Festival 20 με 24 Μαΐου. Ο γαστρονομικός θεσμός της πόλης επιστρέφει για ένα τη χρονιά γεμάτος φαγητό, events και μουσική. Περισσότερα από 20 food kiosks και 5 ρεστέριας και μουσικές από εισβολέας band, Tough Lathos, Hat Trick, Banda Etopica, Χαΐνιδες, Social Waste, Xenon και DJ Squeezy. Θεσσαλονίκη Street Food Festival 20 με 24 Μαΐου στη Δέθχελ Expo. Εισιτήρια προπολούνται στο cometogether.live. Διοργάνωση Soul Food Θεσσαλονίκη.
4: Με την υποστήριξη του Ζου 90,8.
5: Η ώρα είναι 9. Ώρα να έρθει στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky. Οι πόρτες άνοιξαν για 4 νέα καταστήματα For All, ώστε να έχεις πάντα ένα κοντά σου. Νέα καταστήματα For All στη Θεσσαλονίκη, επί της οδού Παλαιού Σιδηροδρομικού Σταθμού 14, επί της οδού Σόλωνος 68, Καραολή Δημητρίου 16 στην Καλαμαριά και ακόμη ένα στο Σταυρό, επί της οδού Γεωργίου Παπανδρέου 17. Σε υποδεχόμαστε καθημερινά με καφεδάρες For All, προσφορές For All, ποικιλία προϊόντων και φυσικά για μικρούς και μεγάλους την ξεχωριστή εξυπηρέτηση For All. For All Convenience Stores. Η δική σου convenience εμπειρία.
6: Beat the bomb. Beat the bomb. Το πιο κεφάτο πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης διπλασιάζει τις πιθανότητες. Παίξε

0: φορές καθημερινά στις 8 και 20 και 10 και 20 και κέρδισε έως 200 ευρώ μετρητά στο Bill Nackis and the Boss Crew in the Morning. Beat the Bomb στον Zoo 90,8. Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού.
1: Και τώρα, στον Ζου 90,8, η Έλενα Ρόκα παίζει τις επιτυχίες.
2: Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους. Καλώς ήρθατε στον Ζου 90,8. Εδώ είμαστε και παίζουμε τις επιτυχίες. Η ώρα είναι 9 και σήμερα μια συννεφιασμένη Τρίτη, έτοιμη να βρέξει. 19 Μαΐου και μαζί θα περάσουμε παρέα και αυτό το βράδυ μέχρι και τις 12. Ένα τριώρο γεμάτο μουσική και πάρα πολύ ωραία νέα. Ζου Nights λοιπόν και Έλενα Ρόκα στα ηχεία σας. Και ξεκινάω κατευθείαν με 10 επιτυχίες που έρχονται στη σειρά χωρίς καμία διακοπή. Διαφημίσεις. Πρώτο και αγαπημένο, Gone, Gone, Gone. Παίζει στον Zoo.

καταλήξω ότι μάλλον είμαι πιο old school, γιατί πεθαίνω με τα throwback αυτά. Λιώνω, μου αρέσει πάρα πολύ αυτό το τραγούδι, Freed from Desire, και το ακούσαμε εδώ στον Zoo στα 15 λεπτά μετά τις 9. Εδώ είμαστε, καλησπέρα σε όλους. Έλενα στην παρέα σας μέχρι και τις 12, και σήμερα είναι 19 Μαΐου. Είναι η ημέρα μνήμης για τη γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου. Και σήμερα γιορτάζει ο Αγαμέμνων, η Μεμνία, ο Πατρίκιος και η Πατρικία. Χρόνια σας πολλά. Τις ευχές μας όμως στέλνουμε και σε όποιον σήμερα έχει τα γενέθλιά του. Σε λίγο Σαμπρίνα Κάρπεντερ και Άλεξ Βόρεν έρχονται, τώρα Κατσάι και Γκαμπριέλα. Παίζει δυνατά στον Ζου 90,8.

σίγουρα το hit του φετινού καλοκαιριού είναι αυτό. Jamaica Bam Bam, και το ακούσαμε εδώ στο Zoo 90,8, εδώ που παίζουμε τις επιτυχίες. Έλενα στην παρέα σας μέχρι τα μεσάνυχτα. Και δεν ξέρω αν θυμάστε που είχαμε πει τις προάλλες για τη Σακίρα και τις κατηγορίες που είχε με φοροδιαφυγή, κάτι φορολογικές απάτες στην Ισπανία κτλ. Από το 2021, όπου ήταν ακόμα με τον Πικέ. Τελικά απαλλάχθηκε από αυτό, δικαιώθηκε και το κράτος καλείται να της επιστρέψει τώρα τα 60 εκατομμύρια ευρώ από τα πρόστιμα και όλα αυτά που της είχαν πάρει. Και μάλλον όλα τα τελευταία πάνε πολύ καλά για την φίλη μας τη Σακίρα. Είναι στα high της και μπράβο της. Είναι top, είναι φοβερή, δεν το συζητάμε. Σόμπρ έρχεται τώρα και πάρα πολύ ωραία.

0: κάθε πρωί. 7 με 11. Όλοι ακούνε.
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Θα τα έχω δώσει όλα και να τη ζήτω.
3: Πώς σου ήρθε αυτό τώρα?
2: Επειδή είπες για την ιστορία, να γράψετε μια ιστορία και μου ήρθε αυτό το τραγούδι ξαφνικά φλασιά φιλινάδα. Χωρίς καμία φάση στη ζωή μου.
4: Και τον καλλιτέχνη μου πει.
2: Κοντολάζο.
4: Άιτε ρε.
2: Άιχαζε.
4: Άρε κοντολάζο, χαμό γιονόταν.
2: Γιατί γελάζε εσύ.
3: Είμαστε τόσο πολύ ποικιλιακοί που δεν μα αντέχω ώρε.
4: Σε κοντολάζο είχα πάει. Βγαίναμε με τα σχολεία να πάμε να διασκεδάσουμε το βράδυ κοντολάζο.
2: Πόσο χρόνο είσαι, βρεγριά.
4: Πόσο χρόνο
2: είσαι, βρεγριά. Δεν μα δείχνει ότι ψεύτηκε ηλικία στα λογιστήρια. Σύνταξιούχο είσαι από το.
4: Στο Βόλο και όλος τον είχα δει.
2: Σταμάτα.
4: Μας είχαν πάει στο Βόλο τριήμερη και είχε το βράδυ εκείνη την εποχή κοντολάζο. Τρελά γλέντια.
2: Να κατουριστώ.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
1: Good morning, everybody.
0: Κάθε πρωί στις 7.
1: And here we go. Final seconds of the game. He's got it. And he scores. Unbelievable. He won. Nikos from Greece. Είναι εδώ για τους τελικούς.
0: Με την Novibet μπορεί να είναι το δικό σου όνομα. Ένας μεγάλος τυχερός θα κερδίσει ένα ταξίδι για δύο στους τελικούς του NBA με όλα τα έξοδα πληρωμένα. Περισσότερα στο novibet.gr. Novibet, official partner του NBA. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Διαθέσιμη στο novibet.gr. Κάθετος info, κάθετος Noviverse. We play the
3: Γεια σας, γεια σας από τον Ζου 90,8. Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Είμαστε στο πρώτο μας 60 λεπτό από τα 3 για σήμερα. Οπότε έχουμε πολύ ακόμη μπροστά μας, καταλαβαίνετε. Έλληνα Ρόκο στο μικρόφωνο και σήμερα νιώθω πολύ καλύτερα. Χθες είχα έτσι ένα συνάχι, αλλά σήμερα νιώθω πετάω. Υπάρχει πάρα πολύ διάθεση. Tate McRae τώρα και Sportscar. Παίζει δυνατά στον Ζου 90,8.

ακόμη ένα πάρα πολύ ωραίο τραγούδι. Talk to me και το ακούσαμε εδώ στον Zoo, εδώ που παίζουμε τις επιτυχίες. Καλησπέρα σε όλους. Εγώ είμαι η Έλενα και θα κάνουμε παρέα μέχρι και τις 12. Και τώρα δεν ξέρω, πραγματικά ο καιρός έχει ψυχολογικά σοβαρά φέτος τον Μάιο. Αυτός ο Μάιος δηλαδή δεν μπορεί να αποφασίσει τι θέλει. Και οι προβλέψεις προφανώς τι να κάνουν και αυτές. Σήμερα η Τρίτη ήταν οριακά όλη μέρα περιμέναμε βροχή, ειδικά το απόγευμα ήταν παντού τα σύννεφα μαύρα. Τελικά την κλειτώσαμε. Τώρα για αύριο Τετάρτη βλέπω εδώ μερικές νεφώσεις, λέει, και μετά ηλιοφάνεια. Οι βαθμοί θα φτάσουν μέχρι και τους 26 από 16. Και δεν θα πω για παρακάτω. Βλέπω κάτι βροχές εκεί Σαββατοκύριακο, αλλά δεν θα πω, γιατί ποτέ δεν ξέρεις, αλλάζουν αυτά. Και δεν θέλω να πέσει η διάθεση. Εγώ θέλω να κάνω μπάνιο το Σαββατοκύριακο. Δεν το βλέπω. Τέλος πάντων, όμως, συνεχίζουμε εμείς με γκάλια.

0: με πήραν τηλέφωνο από έρευνα.
1: Ωραία, και τι απάντησες?
0: Ζω 90,8.
1: Ουφ, σώθηκες. Γιατί αν τολμούσες να πεις άλλο σταθμό, θα σε είχα διαγράψει και από το Instagram.
2: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, μην είσαι λόκο, πες Ζω 90,8.
3: Μας είπαν να φτιάξουμε ένα σποτ για να διαφημίσουμε την εκπομπή. Εγώ είμαι ο Μαργαρίτης και Χαγιάς.
4: Εγώ είμαι ο Βασίλης Βαρσάμης.
5: Και εγώ είμαι η Κατερίνα Καρακιτσάκη.
3: Γενικά στην εκπομπή μιλάω στο μικρόφωνο.
6: Πάρτε μια σειρά παρακαλώ.
4: Ναι, και εγώ κάπως έτσι κάνω.
5: Εγώ μιλάω την ώρα που μιλάνε οι άλλοι δύο από πάνω τους.
3: Παίζουμε τραγούδια.
4: Λέμε αστεία.
5: Καλά είναι, καλά.
3: Να μας ακούτε.
4: Είμαστε οι Troublemakers.
5: Στον Ζου 90,8.
6: Στις 4 είμαστε.
3: Κάθε μέρα στις 4.
7: Χακούνα Ματάτα. Τι υπέροχος γύρος. Χακούνα Ματάτα.

0: Και μερίδες τεράστιες. Σύνδο, Λυτή, τώρα και στη Μακρυγιάννη της Ηλιούπολης. Delivery 2310-6655-90 και στη Mi Food.
1: Θεσσαλονίκη Street Food Festival 20 με 24 Μαΐου. Ο γαστρονομικός θεσμός της πόλης επιστρέφει για ένατη χρονιά γεμάτος φαγητό, events και μουσική. Περισσότερα από 20 food kiosks και 5 ρεστέριας και μουσικές από εισβολέας band. Tough Lathos, Hat Trick, Banda Etopica, Χαΐνιδες, Social Waste, Xenon και DJ Squeezy. Θεσσαλονίκη Street Food Festival 20 με 24 Μαΐου στη Θέρχελ Expo. Εισιτήρια προπολούνται στο cometogether.live. Διοργάνωση Soul Food Θεσσαλονίκη.
2: Με την υποστήριξη του Zoo 90,8. Beat the Bomb. Beat the Bomb. Το πιο κεφάτο πρωινό σοου της Θεσσαλονίκης διπλασιάζει τις πιθανότητες. Παίξε δύο φορές καθημερινά στις 8 και 20 και 10 και 20 και κέρδισε έως 200 ευρώ μετρητά στο Bill Nackis and the Boss Crew in the Morning. Beat the Bomb στον Zoo 90,8. Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού.
3: Zoo Power. Αυτή την εβδομάδα, Άνιμα, Λίζα, Μπάτε

0: Και τώρα στον Ζου 90,8 η Έλενα Ρόκα παίζει τις επιτυχίες.
1: Γεια σε όλους, αυτός είναι ο Ζου 90,8. Καλησπέρα σας, η ώρα είναι 10 ακριβώς και τώρα ξεκινάει το δεύτερο μας 60 λεπτό για σήμερα. Είναι Τρίτη 19 του Μάη και έχουμε πολλά ακόμη στη διάθεσή μας. Ζου Nights και Έλενα Ρόκα στο μικρόφωνο μέχρι τις 12. Έχω Lola Young, Bruno Mars, BTS σε πολύ πολύ λίγο. Τώρα Taylor Swift και είναι η πρώτη από τις 10 επιτυχίες που έρχονται στη σειρά χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. The Fate of Ophelia παίζει στον Zoo.

ακόμη ένα πάρα πολύ ωραίο, με πολύ ωραίο beat. In my mind, εδώ στον Zoo, εδώ παίζουμε τις επιτυχίες. Εγώ είμαι η Ελένα και με τα Zoo Nights θα είμαστε μαζί μέχρι και τις 12. Έχουμε social και σας περιμένω και εκεί. Instagram παπάκι Zoo Radio και TikTok παπάκι Zoo Radio 908. Και φυσικά στο Viber μηνύματα. Εδώ θα είμαι να τα απαντήσω. 6931-908-908. Και να θυμίσω ότι έχουμε έχουν διπλασιαστεί βασικά οι πιθανότητες να κερδίσετε έως και 200 ευρώ μετρητά κάθε πρωί στο πρωινό μας show Bill Nikes and the Boss Crew in the Morning. Στις 8:20 και στις 10:20 παίζετε την Beat the Bomb. So we love τώρα και παίζει δυνατά στον Zoo 90,8.

0: κάθε πρωί. 7 με 11. Όλοι ακούνε.
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Τι έχουμε τώρα?
3: Λοιπόν, παιδιά, υπάρχουν κινηματογράφοι στην Ελβετία που διαθέτουν οθόνες στις τουαλέτες και συγκεκριμένα στο πάτωμα.
2: Α, το εννοείς για να μην χάνει τη συνέχεια.
3: Ναι, ώστε οι θεατές να μην χάνουν ούτε δευτερόλεπτο. Μπορεί την ώρα που θα φύγεις εσύ να πας να κατουρίσεις.
2: Να γίνει το πιο σημαντικό.
3: Να γίνει κάτι πολύ σημαντικό.
2: Σωστό.
3: Να το χάσεις.
2: Όχι.
4: Να το χέσεις.
3: Υπάρχουν και άλλες έτσι. Γιατί μου το έκανες αυτό?
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
1: Good morning, everybody.
0: Κάθε πρωί στις 7. Ζήτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με τον δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο edae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
5: Zoo Radio, the hit list. Κάθε απόγευμα στις 7, τα 10 κορυφαία τραγούδια
6: παίζουν δυνατά στον Zoo 90,8.
5: Ο Πέτρος Σοφιανίδης παρουσιάζει καθημερινή

0: αφημέτρηση. Είμαι ο Πέτρος Σοφιανίδης και κάθε απόγευμα στις 7 ακούμε παρέα το Hit List του Zoo Radio.
1: Zoo Radio, the Hit List.
2: Μόνο στον Zoo.
1: Μόνο στον Zoo 90.

Radio, We Play The Hits. Εδώ είμαστε στα 35 λεπτά μετά τις 10. Έλενα στο μικρόφωνο και στέλνω τα φιλιά μου στη Μέρη, την Κατερίνα, τη Γεωργία και τον Κώστα που μου στέλνουν εδώ μηνύματα. Και θα είμαστε παρέα μέχρι και τις 12. Σε λίγο Risky Tall, Undressed και Golden. Τώρα παπαούτε και παίζει δυνατά στον Ζου 90,8.

αγαπημένος The Weeknd και πολύ αγαπημένο Cry For Me εδώ στον Zoo, εδώ που παίζουμε τις επιτυχίες. Έλενα μαζί σας μέχρι τις 12 και για τους Coffee Addict τώρα, που εγώ κατά καιρούς μπαίνω σε αυτή την κατηγορία, αλλά είμαι και με τις περιόδους μου. Μια μεγάλη μελέτη του Harvard έδειξε ότι η μέτρια κατανάλωση καφέ σχετίζεται με χαμηλότερη συνολική θνησιμότητα, δηλαδή όσοι πίνουν καφέ έχουν στατιστικά μικρότερη πιθανότητα να πεθάνουν προώρα από διάφορες αιτίες. Ωστόσο, από την άλλη πλευρά, βέβαια, φυσικά, αν κάποιος πίνει υπερβολική ποσότητα καφέινης, μπορεί να έχει άγχος, ταχυκαρδίες, κακό ύπνο και νευρικότητα. Οπότε, το ηθικό δίδαγμα, κλασικά, παιδιά, άλλη μια φορά, είναι μέτρο και ισορροπία σε όλα. Jason Derulo τώρα έρχεται, Want to Want Me, και παίζει δυνατά στον Zoo 90,8.

0: καλύπτει τα πάντα. Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, μην είσαι λόκο, πες Ζου 90,8.
1: Μας είπαν να φτιάξουμε ένα σποτ για να διαφημίσουμε την εκπομπή. Εγώ είμαι ο Μαργαρίτης και Χαγιάς.
2: Εγώ είμαι ο Βασίλης Βαρσάμης.
3: Και εγώ είμαι η Κατερίνα Καρακιτσάκη.
1: Γενικά στην εκπομπή μιλάω στο μικρόφωνο.
4: Πάρτε μια σειρά παρακαλώ.
2: Ναι, και εγώ κάπως έτσι κάνω.
3: Εγώ μιλάω την ώρα που μιλάνε οι άλλοι δύο από πάνω τους.
1: Παίζουμε τραγούδια.
2: Λέμε αστεία.
3: Καλά είναι, καλά.
1: Να μας ακούτε.
2: Είμαστε οι Troublemakers.
3: Στον Ζου 90,8.
4: Στις 4 είμαστε.
1: Κάθε μέρα στις 4.
5: Η ώρα είναι 11. Ώρα να έρθεις στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky. Οι πόρτες άνοιξαν για 4 νέα καταστήματα For All, ώστε να έχεις πάντα ένα κοντά σου. Νέα καταστήματα For All στη Θεσσαλονίκη, επί της οδού Παλαιού Σιδηροδρομικού Σταθμού 14, επί της οδού Σόλωνος 68, Καραολή Δημητρίου 16 στην Καλαμαριά και ακόμη ένα στο Σταυρό, επί της οδού Γεωργίου Παπανδρέου 17. Σε υποδεχόμαστε καθημερινά με καφεδάρες For All, προσφορές For All, ποικιλία προϊόντων και φυσικά για μικρούς και μεγάλους την ξεχωριστή εξυπηρέτηση For All. For All Convenience Stores. Η δική σου convenience εμπειρία.
6: Beat the bomb. Το πιο κεφάτο πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης διπλασιάζει τις πιθανότητες. Παίξε 2 φορές καθημερινά στις 8 και 20 και 10 και 20 και κέρδισε έως 200 ευρώ μετρητά στο Bill Nackis and the Boss Crew in the Morning. Beat the Bomb στον Zoo 90,8. Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού.
7: Zoo Radio 3. Top 5. Numero 5.
8: Easy, hold up, I wanna take it slow. He tryna get my love and I tell him no, no, no, no, no, no.
7: Numero 4.

0: Número 1. Zoo Radio. 3. Top 5. Yeah. We play the hits. We play the hits. Και τώρα, στον Zoo 90,8, η Έλενα Ρόκα παίζει τις επιτυχίες.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους από την βραδινή σας φίλη. Εδώ είμαστε στον Zoo 90,8 και παίζουμε τις επιτυχίες. Η ώρα είναι 11 ακριβώς και ξεκινάει το τρίτο μας και τελευταίο μέρος για σήμερα, για αυτή την Τρίτη. Είναι 19 Μαΐου και παρέα θα είμαστε μέχρι και τις 12. Zoo Nights και Έλληνα Ρόκα λοιπόν στο μικρόφωνο και φέρνω αμέσως τώρα ακόμη 10 επιτυχίες στη σειρά χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Και θα τις ακούσουμε στον Zoo.

Δεν ξέρω πόσες φορές το έχω πει, αυτό το τραγούδι είναι από τα αγαπημένα μου. Coolio και Gangsta's Paradise βγήκε το 1995 και συνειδητοποιώ ότι τα αγαπημένα μου τραγούδια έχουν βγει πριν γεννηθώ, όπως αυτό, όπως και πολλά ακόμη φυσικά. Έλενα στην παρέα σας μέχρι τις 12 και είμαστε εδώ στον Zoo 90,8, παίζουμε τις επιτυχίες. Σας περιμένω στα social, Instagram Zoo Radio και TikTok Zoo Radio 908 και φυσικά στην εφαρμογή μας για iOS και Android Zoo 90,8. Alex Warren τώρα έρχεται και...

από χθες. Βρίσκεται όλο το team φυσικά εδώ στο νησί και εννοείται θα πάνε στα πιο hot σημεία, Μικρή Βενετία, Άγιο Σώστη, Πάνορμο κτλ. Και δεν τελειώνει εδώ η φάση. Ακολουθούν λέει και γυρίσματα στη Σαντορίνη και ανυπομονώ πάρα πολύ να δω το αποτέλεσμα από αυτή τη νέα σεζόν που έρχεται. Μπάουσα τώρα και Magnetic παίζει δυνατά στον Zoo.

0: όλα και να τη ζείτε.
1: Πώς σου ήρθε αυτό τώρα?
0: Επειδή είπες για την ιστορία, να γράψετε μια ιστορία και μου ήρθε αυτό το τραγούδι ξαφνικά φλασιά φιλινάδα, χωρίς καμία φάση στη ζωή μου.
2: Και τον καλλιτέχνη μου πει.
0: Κοντολάζο.
2: Άιτε ρε.
0: Άιχαζε.
2: Άρε Κοντολάζο, χαμό γινόταν.
0: Γιατί γελάζε εσύ.
1: Είμαστε τόσο πολύ ποικιλιακοί που δεν μα αντέχω ώρε.
2: Σε Κοντολάζο είχα πάει, βγαίναμε με τα σχολεία να πάμε να διασκεδάσουμε το βράδυ Κοντολάζο.
0: Πόσο χρόνο είσαι, βρεγριά.
2: Σε
0: μα έχει δώσει ψεύτικη ηλικία στα λογιστήρια. Συνταξιούχο είσαι από το.
2: Στο Βόλο και όλο τον είχα δει. Μα είχαν πάει στο Βόλο τριήμερη και είχε το βράδυ εκείνη την εποχή Κοντολάζο. Τρελά γλέντια.
0: Να κατουριστώ.
3: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
4: Good morning, everybody.
3: Κάθε πρωί στι 7.

Ζου 90,8. Μπήκε στο κινητό σου. Κατέβασε τώρα το νέο Ζου App σε iOS και Android smartphones δωρεάν.

ένα βράδυ εδώ στον Ζου, κάναμε παρέα και ήταν το βράδυ της 3ης 19 Μαΐου. Εγώ είμαι η Έλενα και σίγουρα ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο το βράδυ στις 9 ακριβώς εδώ με τα Zoo Nights. Αλλά εσείς το πρωί ξυπνάτε εδώ στις 7 ακριβώς. Έρχεται ο Μπιλ Νάκης και η Boss Crew in the Morning. Είναι το πιο κεφάτο πρωινό σοου της Θεσσαλονίκης και παίζετε και την Beat the Bomb στις 8:20 και στις 10:20. Σας καληνυχτίζομαι, Ray, και Where is my husband? Και τα λέμε και πάλι αύριο το βράδυ. Γεια σας!

0: Zoo around the world.
1: Με πήραν τηλέφωνο από έρευνα.
2: Ωραία, και τι απάντησες?
1: Ζου 90,8.
2: Ουφ, σώθηκες. Γιατί αν τολμούσες να πεις άλλο σταθμό, θα σε είχα διαγράψει και από το Instagram.
0: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, μην είσαι λόκο, πες Ζου 90,8.
3: Μας είπαν να φτιάξουμε ένα σποτ για να διαφημίσουμε την εκπομπή. Εγώ είμαι ο Μαργαρίτης και Χαγιάς.
4: Εγώ είμαι ο Βασίλης Βαρσάμης.
5: Και εγώ είμαι η Κατερίνα Καρακιτσάκη.
3: Γενικά στην εκπομπή μιλάω στο μικρόφωνο.
6: Πάρτε μια σειρά παρακαλώ.
4: Ναι, και εγώ κάπως έτσι κάνω.
5: Εγώ μιλάω την ώρα που μιλάνε οι άλλοι δύο από πάνω τους.
3: Παίζουμε τραγούδια.
4: Λέμε αστεία.
5: Καλά είναι, καλά.
3: Να μας ακούτε.
4: Είμαστε οι Troublemakers.
5: Στον Ζου 90,8.
6: Στις 4 είμαστε.
3: Κάθε μέρα στις 4.
0: Beat the Bomb. Beat the Bomb. Το πιο κεφάτο πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης διπλασιάζει τις πιθανότητες. Παίξε 2 φορές καθημερινά στις 8 και 20 και 10 και 20 και κέρδισε έως 200 ευρώ μετρητά στο Bill Nackis and the Boss Crew in the Morning. Beat the Bomb στον Ζου 90,8. Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού.

Ζου 90,8. Εδώ. Ακούτε το νούμερο 1 πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης. Πινάκης and the Boss Crew in the morning. Κάθε πρωί στις 7.

0: κάθε πρωί. 7 με 11. Όλοι ακούνε.
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Τι έχουμε τώρα?
3: Λοιπόν, παιδιά, υπάρχουν κινηματογράφοι στην Ελβετία που διαθέτουν οθόνες στις τουαλέτες και συγκεκριμένα στο πάτωμα.
2: Α, το εννοείς για να μην χάνεις τη συνέχεια.
3: Ναι! Ώστε οι θεατές να μην χάνουν ούτε δευτερόλεπτο. Μπορεί την ώρα που θα φύγεις εσύ να πας να κατουρίσεις.
2: Να γίνει το πιο σημαντικό.
3: Να γίνει κάτι πολύ σημαντικό.
2: Σωστό.
3: Να το χάσεις.
2: Όχι.
4: Να το χέσεις.
3: Υπάρχουν κι άλλες έτσι. Γιατί μου το έκανες αυτό.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
1: Good morning, everybody.

τον Ζου 90,8. Μπήκε στο κινητό σου. Κατέβασε τώρα το νέο Ζου App σε iOS και Android smartphones δωρεάν.

0: Με πήραν τηλέφωνο από έρευνα.
1: Ωραία, και τι απάντησες?
0: Ζου 90,8.
1: Ουφ, σώθηκες. Γιατί αν τολμούσες να πεις άλλο σταθμό, θα σε είχα διαγράψει και από το Instagram.
2: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, μην είσαι λόκο, πες Ζου 90,8. Beat the bomb. Beat the bomb. Το πιο κεφάτο πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης διπλασιάζει τις πιθανότητες. Παίξε δύο φορές καθημερινά στις 8 και 20 και 10 και 20 και κέρδισε έως 200 ευρώ μετρητά στο Bill Nackis and the Boss Crew in the Morning. Beat the Bomb στον Zoo 90,8. Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού.

ραδιόφωνο. Ζου 90,8. Παρέα. Η καλύτερη. Μουσική. Μόνο επιτυχίες. Ζου 90,8. Πες με. Τι σε επιτυχίες.

0: Ζου 90,8. Εδώ. Ακούτε το νούμερο 1 πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης.
1: Βασίλη
0: Μπινάκης and the Boss Crew in the morning.
2: Oh, Panagiamo, please put the radio.

0: κάθε πρωί. 7 με 11. Όλοι ακούνε.
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Επειδή ξέρω ότι θα καταφέρνει μόνο του, ναι. Δεν είχα σκεφτεί ότι πρέπει να του δώσω κάτι, ένα τυράκι, ας πούμε.
3: Ο Σκάτς είναι σουλτάνος. Θέλει να είναι ξαπλωμένος και να του τις φέρνεις. Είναι σουλτάνος.
2: Και εγώ τη μετσατσά.
3: Το φοράκι αυτό το μεγάλο του σουλτανέλιο.
4: Σαρίκι.
3: Έτσι δεν αυτό. Ξέρω. Αυτό και θέλει να του τις πηγαίνεις. Αυτή της αρέσει.
4: Ναι,
3: την κρατάμε. Κάτσε αριστερά. Αυτή πάρ την πίσω να την βάλει στην κουζίνα. Είναι σουλτάνος άνθρωπος.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
1: Good morning, everybody.
0: Κάθε πρωί στις 7.

0: the boom. Το πιο κεφάτο πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης διπλασιάζει τις πιθανότητες. Παίξε δύο φορές καθημερινά στις 8 και 20 και 10 και 20 και κέρδισε έως 200 ευρώ μετρητά στο Bill Nackis and the Boss Crew in the Morning. Beat the Bomb στον Zoo 90,8. Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού.
1: Zoo Power. Αυτή την εβδομάδα, Άνιμα, Λίζα, Bad Angel. Yeah.

0: Ζου 90,8. Εδώ. Ακούτε το νούμερο 1 πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης.
1: Βασίλη
0: Μπινάκης and the Boss Crew in the morning.
2: Όχι πάνε GMO. Κλείστε το ρόλο.

Ζου 90,8. Μπήκε στο κινητό σου. Κατέβασε τώρα το νέο Ζου App σε iOS και Android smartphones δωρεάν.

0: κάθε πρωί. 7 με 11. Όλοι ακούνε.
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Τι έχουμε τώρα?
3: Λοιπόν, παιδιά, υπάρχουν κινηματογράφοι στην Ελβετία που διαθέτουν οθόνες στις τουαλέτες και συγκεκριμένα στο πάτωμα.
2: Α, το εννοείς για να μην χάνεις τη συνέχεια
3: του. Ναι! Ώστε οι θεατές να μην χάνουν ούτε δευτερόλεπτο. Μπορεί την ώρα που θα φύγεις εσύ να πας να κατουρίσεις.
2: Να γίνει το πιο σημαντικό.
3: Να γίνει κάτι πολύ σημαντικό.
2: Σωστό.
3: Να το χάσεις.
2: Όχι.
4: Να το χέσεις.
3: Υπάρχουν κι άλλες έτσι. Γιατί μου το έκανες αυτό?
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
1: Good morning, everybody.

Το πιο κεφάτο πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης διπλασιάζει τις πιθανότητες. Παίξε δύο φορές καθημερινά στις 8 και 20 και 10 και 20 και κέρδισε έως 200 ευρώ μετρητά στο Bill Nackis and the Boss Crew in the Morning. Beat the Bomb στον Zoo 90,8. Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού.